0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. It's really not important.

This beautiful, warm summer.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.
8: Έλα, έλα, Κάφριν, έλα. Μισό λεπτό να πάρω το εδώ πέρα το τροχτικό. Όλο φεύγει αυτό το πράγμα. Τι μου κάνεις? Πάρ' το μωρέ αυτό από εδώ. Το λαβατέρ. Λοιπόν, είμαι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς 90,4. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ο Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλά, η Κατερίνα είναι σε πολλά. Είναι στα φώτα, είναι στα λαμπατέρ. Διώχνει τα περιστέρια. Κάνει ντοκιμαντέρ για τους λάρους. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε εδώ γιατί έχουμε μια. Είμαστε στον 8ο, έχουμε ορατότητα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Φωτογραφική μηχανή δεν σε έχω φέρει να φέρνει. Ναι, δεν σε έχω δει να φέρνει. Ξέρεις με Zoom.
9: Την ετοίμασα.
8: Α, ναι, είσαι έτοιμη, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα. Απαπα. Το καλύτερο, το καλύτερο. Εντάξει, έχει και μια δροσούλα έξω. Όλα σε ούλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει μια δροσιά ωραία έξω αυτή τη στιγμή που είναι το καλύτερο για να περπατήσει κάποιος. Εάν δεν έχει δουλειά, να πάει κάπου ή έχει δουλειά αργότερα, όπου θα το απολαύσετε νομίζω, γιατί ακόμα η πόλη είναι ήσυχη. Συμφωνείς, Κάφριν? Ναι. Λοιπόν, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Να δούμε τώρα που θα πέσει και η Μπερζίνα, γιατί υπογράψανε χθες. Είδες τι έκανε ο Τραμπ? Υπέγραψε στις Βερσαλίες μέσα. Βάλε και εκείνο το άλλο κουτί, το παράθυρο στον κόσμο, να βλέπουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, τι άλλα έχω να σου πω. Εντάξει, χθες είχαμε ωραία μάτς. Έτσι. Η Ελβετία δεν τη συγχώρεσε τη Βοσνία. Εντάξει, είναι πολύ πεσμένη η Βοσνία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έκανε τον αγώνα της κι αυτή. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Ένα λεπτό, Κάφριν, εδώ να δω τα καθέκαστα. Λοιπόν, να σε πω στις πρωτοειδησούλες, να ξέρεις τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μάλιστα, θα σε πάω σήμερα Παρασκευή, να ξέρεις, πολύ καλοκαιρινά. Ναι. Λοιπόν, για ένα λεπτό να δω. Ναι, ακριβώς. Τι άλλο έχω. Πάμε στις ειδήσεις μας. Πάμε, ειδησούλες, το χαοτικό παρασκήνιο της συμφωνίας ΙΠΑ-ΞΥΠΑ, Ιράν. Κάτσα να δούμε όμως τα εδώ, τα δικά μας. Λοιπόν, μάρθ. Τι άλλο εδώ, τι γίνεται στην Κασάνδρα, ρε. Λοιπόν, Χαλκιδική απαγορεύτηκε η κολύμβηση σε παραλία μετά από βλάβη σε βιολογικό σταθμό. Σε βιολογικό καθαρισμό. Από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό. Όχι σε, δεν γίνεται, στον. Γιατί δεν είναι μονάδα, αλλά η διαδικασία. Βλάβη, είχε βλάβη. Λοιπόν, αυτά είναι. Να κάνεις ολόκληρο ταξίδι, να πηγαίνεις Χαλκιδική, να κάνεις χιλιόμετρα. Θα μου πεις τώρα η Θεσσαλονίκη είναι και συνέχεια. Αλλά πόσους κόβεις, κύριε, τον μπάνιο. Λοιπόν, τι. Επίθεση με 3-1 στον Πειραιά. Τι είναι αυτά, ρε. Για παρκίν, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Πάντα είχε πρόβλημα, λέει, με αυτό το γκαράζ, δηλώνει ο αδερφός του 77χρονου. Άκου να δεις τώρα, άκου να δεις. Χαμός. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Ορίστε. Φαράω, έχεις. Λοιπόν, μετά τον... δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα, στο λέω. Μετά τον λαγοκέφαλο έφτασε και ο Φαραώ Καρδινάλιος. Ρε, τι τραβάμε. Αυτό ψάρι είναι, έτσι. Δεν είναι ότι να είναι. Δηλαδή, σε λίγο θα μπαίνεις με... Όχι με... Σε κλούβα θα κάνεις μπάνιο. Ξέρεις πώς είναι που κατεβεί μια κλούβα και έχει καρχαρίες γύρω-γύρω. Έτσι, ναι. Από το Ορμούς. Ναι. Τι γίνεται, λέει, επιτέλους, από το Ορμούς, μωρέ. Μου από τον Ορμούς, κλείστε τα Ορμούς να μην έρχεται ο Καρδινάλιος. Καλύτερα να πληρώνω την Πριτζίνα πιο ακριβά. Λοιπόν, πρόξε, δεν είναι απλώς ένα ψάρι. Είναι ο τοξικό ψάρι που έφτασε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας της Σουέζ. Κλείστε το Σουέζ. Κλείσε κάτι. Πώς περνάτε έτσι. Φαράω, λέει, ψάρι. Α, πάπα σε λίγο, δεν μπορώ να κολυμπήσω. Κάφριν. Α, πάπα. Τι να πω, δεν ξέρω. Με προβληματίζει. Άκου να δεις τι πάθαμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα. Και πού το βρήκαμε αυτό, σε ποιες θάλασσες? Να δούμε. Ανατολική Μεσόγειο. Σε Ανατολική Μεσόγειο, ναι, εκεί και μπαίνει και έρχεται. Τώρα έχουμε Νέα Αραβική θάλασσα. Χαμός γίνεται. Είναι το. Μήπως βρε είναι μικρά drones ψαράκια. Τοξικά. Γιατί μη γελάς, Κατερίνα. Είναι ικανοί να κάνουν και τέτοια. Ναι. Αλλά αυτά είναι. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα σαν μεράτη και ερχόμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα. 12 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Λοιπόν, άντε, πάνε που λένε σαν ολονίκη και τα λέμε σε λίγο. Έλα, πάμε.
9: Το όνομά σου πρώτα. Γύλος. Πώς? Γύλος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
10: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
9: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαπουλος Δημήτρης.
10: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.
9: Σπάνο Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
10: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με, γύλο, να μην μπερδεύεσαι.
9: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
10: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, βέβαια.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι που μου είναι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Εν τω μεταξύ, το ψαράκι αυτό, ο Φαραώ, είναι κουκλί, δεν είναι σαν τον άλλο το κακάσχημο. Το. Είναι σαν τσιπούρα, αλλά με κάτι αγκάθια να. Λοιπόν, γύρω-γύρω, μια γαρά, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να τρώγεται αυτό. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Διότι δεν μπορούμε ηλιόμενοι. Να μπαίνουν με το φόβο. Λοιπόν, δεν φτάνει που έχουμε τις ομπρέλες απ' έξω. Μας παίρνουνε. Χαλκιδική, χαμός γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα. Τι είχαμε εδώ, τι επεισόδιο είχαμε, μωρέ, στο τέτοιο, στο Ρέθυμνο. Ναι, για το, με επεισόδιο χαμός. 48χρονος λέει, δικάστηκε σήμερα, λέει, αυτό φορεί διαδικασία, λέει, εργαζόμενος, λέει, και μα ζήτησε συγγνώμη, λέει, από τον Δήμο και τους εργαζόμενους, προκάλεσε, λέει, ανησυχία, πανικό με την πράξη του, μπλα μπλα μπλα, χαμός. Αυτά είναι. Τίποτα να μείνει ατιμόρυτο εδώ πέρα, Κατερίνα, να ξέρεις. Εδώ θα λάβουμε, πάμε λίγο στο εξωτερικό. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε. Ναι, γιατί περιμένουμε. Σήμερα ήταν να υπογραφούνε. Σήμερα Παρασκευή δεν ήταν να υπογραφεί και από Πέμπτη το τρέξανε και μου το υπογράψανε χθες. Άμα πια. Λοιπόν, είπαμε το χαρακτηριστικό παρασκήνιο της συμφωνίας

0: θα παραμείνει στο Λίβανο όσο χρειαστεί, είπε ο Νετανιάχου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και τι έκανε, γιατί ξέρεις εκεί, όπως έχω πει, στα σύνορα δεν υπάρχουν σύνορα, Ισραήλ-Λιβάνου, είναι στο περίπου. Λοιπόν, τρεις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, χαμός γίνεται, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραντζή, έστειλε μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν την ευθύνη να σταματήσουν τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Τώρα αν το γράφεις και αυτό, είσαι βαλτός. Πάει για Νόμπελ ο άλλος. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται, και λέει θα μείνει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει πόλεμος, εσείς να προσέχετε τι κάνετε. Έκτακτες αποφάσεις για την οικονομία πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κούβα. Γιατί γίνεται χαμός, είναι ένας ψιλοαποκλεισμός, ξέρεις. Είναι αυτά τα κόλπα που κάνουν οι μεγάλοι. Σου δημιουργώ έτσι έναν οικονομικό πανικό για να ρίξει την κυβέρνηση, η οποία, πώς το λένε, θα βάλουμε τύπου Βενεζουέλα σε εμείς έναν. Κατερίνα, θέλεις να σου δώσω μια κούβα. Ναι, μια κούβα. Θέλεις να σου δώσω και κανένα άλλο νησί εκεί στην Καραϊβική, να τα έχεις μαζί. Σετάκι. Λοιπόν, άρε πώς το έχουμε κάνει. Λοιπόν, πού αλλού να σε πάω για να τελειώνω και με τις ειδήσεις του εξωτερικού. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών διακόπτω κάθε επαφή με την Γκάγια Κάλλας. Με τη Μαρία Κάλλας μην κόψεις, έτσι. Πού να τη βρεις τώρα. Αλλά το ζήτημα είναι, ευτυχώς που δεν ήταν Καγιά Κάλλας, γιατί καταλαβαίνεις, ήταν δικό μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, είναι, ξέρεις τώρα, η Καγιά Κάλλας απάντησε στη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει κάθε επαφή μαζί της λόγω των δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία η ίδια συνέκρινε το Ισραήλ με τον πρώην ρατσιστικό καθεστώς του Απαχάιτ στην Νότια Αφρική. Ξέρεις τι γινόταν εκεί, έτσι. Λοιπόν, χάμος. Βρείτε και εσείς εκεί ένα μαντέλα. Να μας τρελάνετε. Λοιπόν, η Ουκρανία λέει φέρνει τον πόλεμο στη Μόσχα. Τεράστιες λέει οι εκρήξεις. Δεν τη βλέπω καλά. Σε δηληστήριο. Και όχι τίποτα άλλο. Οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει, πες το, έμφαση σε περισσότερη οικονομική στήριξη και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Χαμός. Και μετά σου λέει για δημογράφεις. Λοιπόν, αυτό βρε, όλοι ειρηνοποιήστε. Μπράβο, χαίρομαι για σας. Άντε πια, δεν σας αντέχω, πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα, πάμε.
1: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
2: Μιλήσατε, μπαμπά.
1: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Ορίστε, κύριε.
1: Δεν μου λες, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
0: Α, προφιτερόλ, κύριε.
1: Πώς το πες?
0: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
1: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
0: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
1: Μάλιστα. Και πού είσαι στασμένος?
0: Ορίστε, κύριε.
1: Δεν μου λες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το προφιτερόλ.
0: Το προφιτερόλ.
1: Πόσο κάνει?
0: 7 δραχμές, κύριε.
1: 7 δραχμές.
0: Μάλιστα.
1: 7 δραχμές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί 7 δραχμές?
0: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
1: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες?
0: 4 δραχμές, κύριε.
1: Α, 4 δραχμές.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
0: Μάλιστα, κύριε. There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
2: Ναι, ξεκινήστε.
3: Αγόρι, μπούκα.
4: Πατώ.
5: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα, έλα. Έλα να σου πω και τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, βρε. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε τρεις μέρες αθλητικά. Έχω φυλάξει πολύ χρόνο για τα αθλητικά σήμερα, αλλά προς το παρόν θα σου πω λίγο τι καιρό θα σου κάνει. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική έθινε και βροχές, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Όχι. Γενικά έθριος ο καιρός. Βόρειο ή βορειοανατολική η άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 7. Άμα πας ανατολικά, βάλε πετρούλα, Κατερίνα. Έτσι, εσύ και εγώ είμαστε για πετρούλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας πάρει ο αέρας. Τι άλλο έχουμε, η θερμοκρασία θα κυμανθεί, είπαμε, από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά σε έχω. Έλα να δω και λίγο την κινησούλα, να δω τι κάνει, τι μας γίνεται, που περιπλανόμεθα. Λοιπόν, μετά το Χαϊδάρι, εντάξει, γίνεται του, πώς το λένε, του Δαφνιού. Ναι, με δαφνί και ιστορίες, βοτανικός και τέτοια πράγματα. Μετά τη στροφή από τη διασταύρωση με την Σχιστού Σκαραμαγκά. Η Σχιστού Σκαραμαγκά την προλαβαίνετε λίγο καλύτερη από εχθές. Ναι, όπως για να δω, όχι, κλασικά. Κλασικά από τα ΚΤΕΛ και μετά πια ΚΤΕΛ. Από την τη Λένορμαν και πάνω έχει κινησούλα αρκετή, έχει και ένα κομματάκι εκεί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, αλλά ανοίγει σήμερα, είναι πιο εύκολη η πορεία προς τα εκεί. Λοιπόν, στους Αγίους Αναργύρους ξεκοκκινίζει και εκτονώνεται ψηλά, ναι, κοντά στην που είναι εκεί, ναι, εντάξει, μια χαρά. Στα Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τι είναι, τα νέα δεν είναι, ναι, η νέα, τα νέα, η νέα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, ναι, τι άλλο έχω για να σε πάω τώρα και εκεί πέρα, να μπω και στην Αθήνα, να δω τι γίνεται, να δω τι κάνουν εκεί γύρω γύρω από το Σύνταγμα. Γιατί δεν θέλω, μη μου τους κύκλους τα ράτε εδώ να είναι, ησυχία θέλω εκεί, μη μου τους ανησυχείτε όλους εκεί, τους συνταγματάριες, εντός του συντάγματος. Λοιπόν, δεν έχει κινησούλα ακόμα, αν και η ώρα είναι περασμένη, είναι και 36, κανονικά εκεί στον Ευαγγελισμό, λίγο παρακάτω, εκεί που συνδέεται και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, αλλά και η Βασιλείος Σοφίας, μάλλον τα έχουν βρει σήμερα, δεν έχουν δημιουργήσει ταραχές. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα γνωστά, λιγότερη κίνηση από ό,τι βλέπω από ό,τι συνήθως. Τι έγινε, φύγατε από χθες το βράδυ, πήρατε και μια μέρα άδεια από τη σημαία? Λοιπόν, για να δω, θα σας πω, εδώ, ο Ρουφιάνος είναι εδώ στον Πειραιά, δηλαδή λέει, για να δω τι γίνεται, έχουμε κίνηση, όχι ιδιαίτερη, είναι μέσα στο λιμάνι. Γίνεται μια πίκτρα, να σου πω την αλήθεια. Έχει πολύ κινησούλα, όπως έχει και πολύ κινησούλα, δεν είναι ευχάριστο για εσάς, διότι στην... τι είναι αυτό, τι κίνηση είναι αυτή στην τέτοια, στην ακτή Ετωνίας. Δηλαδή, έχει μια κίνηση τρελή. Τρελή, εκτός στο να μπει στο λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή στην ακτή Κονδύλη. Αν είστε εκεί, θέλει πάρα πολύ υπομονή, γιατί είναι μετά την πύλη 2, γίνεται χαμός. Χαμός, δηλαδή μεγάλη ουρά, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν έχει καμία ιδιαίτερη κίνηση ούτε στην ακτή Κονδύλη, ούτε στην ακτή Ποσειδώνος, για να πεις ότι έχει υπήρξει εκεί στο λιμάνι, αλλά εκεί στην ακτή Ετωνίας είναι πάρα πολύ. Είναι ευτυχώς που δεν είμαι εκεί. Λοιπόν, η Κόνωνος πίζει προς τα πάνω. Η μισή Κόνωνος είναι κατακόκκινη, όπως και η μισή Αλιπέδου και παραπάνω είναι κατακόκκινη. Τι έγινε προς τα εκεί, πήγατε όλοι? Άντε. Λοιπόν, έλα Κατερίνα, τραγουδάμε και ερχόμαστε για τα αθλητικό. Έλα, πάμε, πάμε.
6: Επειδή εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά, εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτό... Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Έλα, Κατερίνα μου, έλα να σε πας στα αθλητικά τα αγαπημένα σου να δεις τι γίνεται, τι έγινε. Αν και τα ξέρεις εσύ, το Μεξικό νίκησε, έτσι. 1-0 την Νότια Κορέα. Η Κορέα είναι, εντάξει, είναι, κάτσε καλά, έχει καλή ομάδα. Αλλά έγινε μάχη εκεί, μπράβο. Λοιπόν, δεν πιστεύω να ξύπνησες να την είδες, έτσι. Εχθές η Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1, έτσι. Ελβετία, Βοσνία, Ζερβοβίνη 4-1. Εντάξει, η Ελβετία ήταν πολύ καλή. Δεν την περίμενα τόσο. Καναδάς, Κατάρ 6-0. Αλλά δεν το είδα, μου το είπες ότι είχε ένα τραυματισμό πολύ, πολύ σκληρό. Λοιπόν, πού άλλο να σε πάω. Φεύγω λίγο από το παγκόσμιο και σε πηγαίνω στο Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι η τελική. Βαλένθια, Μπαρτσελώνα 112-113. Στην παράταση, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, φεύγω από εδώ, φεύγω και πάω. Α, εντωμεταξύ έχει και στο Χαπόελ Τελαβίβ 98, Μακάπι Τελαβίβ 102 στο Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα στο Ισραήλ δεν ξέρω αν γίνονται στο Ισραήλ οι αγώνες, αλλά τέλος πάντων είναι, πες το εκεί. Πάμε να δούμε τι βλέπεις σήμερα. Τι βλέπεις σήμερα, για να μετά σου μιλήσω για μεταγραφές και ιστορίες. Έχουμε δράση τώρα. Λοιπόν, αν και πολλοί περιμένουν να δουν το παγκόσμιο κύπελλο, να δουν τι γίνεται από παίχτες, να τους βουτήξουν. Θυμάσαι που ο Ολυμπιακός είχε πάρει το γεκινή μετά το παγκόσμιο? Το θυμάσαι? Εντάξει, εσύ δεν είσαι Ολυμπιακός γι' αυτό. Λοιπόν, το γεκινή μου τον θυμήθηκα. Λοιπόν, τι βλέπεις? Λέει η Κατερίνα. Λοιπόν, τι βλέπεις, Κατερίνα μου? Τι ώρα ξεκινάει σήμερα? Στις 10 η ώρα. Καλό, καλό. Είπα Αυστραλία. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Φεύγω από τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, αν θες να ξυπνήσεις ξημερώματα, να δεις Τουρκία-Παραγουάη, όχι μόνο, άκου, μία η ώρα έχει, πες το, Σκωτία-Μαρόκο. Καλό. Το Μαρόκο το βλέπω να κερδίζει, έτσι. Είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Λοιπόν, Βραζιλία-Αετή, 3:30 το Σάββατο. 6, Τουρκία-Παραγουάη, κάτσε να δω τι άλλο που πάμε τώρα. Κάτσε, γιατί Σαββατοκύριακο θα έχει βάλει πολλούς αγώνες. Έχουμε 8 η ώρα Βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου. I like Στίβος. Έχει στις 8 η ώρα αύριο. Η ώρα, είδες, γιατί πήγα στο. Είναι παγκόσμιο και αλλάζει το αξάν. Έχει Ολλανδία-Σουηδία, σκανδιναβική μάχη. Έτσι. Ναι. Έχει επίσης και τον άλλο αγώνα 9 η ώρα Βαλένθια-Μπαρτσελώνα στο μπάσκετ. Πω, τι χαμός. Έχουμε ένα. Αλμερί, όχι, όχι, δεν μας χρειάζεται αυτό. Έχουμε, ναι. Και έχουμε και η Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστούν. Εδώ να τη δω τη Γερμανία. Η Ακτή Ελεφαντοστούν είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτή που έπαιξε πριν. Έτσι, από την Καραϊβική. Λοιπόν, τέλος με το Σάββατο. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται την Κυριακή. Κυριακή, τι ώρα ξυπνάς? 7 η ώρα. Καλά είναι. Την νησία η Ιαπωνία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πού άλλο να σε πάω. Μετά 7 η ώρα έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Αν δεν πάρει και αυτό τον αγώνα, Ισπανία. Λοιπόν, και έχουμε και ένα Βέλγιο-Ιράν. Ωραία, χαμός θα γίνει. Εκεί. Αυτά με την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε, ελπίζω, και θα τα πούμε μια χαρά. Πάμε, Κάφριν, και τα λέμε σε λιγάκι. Έλα, πάμε.
1: Αχ, πώς πολλάω. Αχ, πώς πολλάω. Αχ, πώς πονάω!
2: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες. Εσύ!
1: Τι να κάνω, Γιώργο μου! Αχ, πώς πονάω! Αχ, πώς πονάω!
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Είναι αυτό!
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
1: Αχ, πώς πονούσα!
2: Όχι! Λοιπόν,
1: αχ, πώς πονούσα!
2: Υπερβολικός.

Μαμά! Ακού, μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα, είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε εσά, το διπλανό σα, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σα, να σκέφτεστε και αυτού που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Λοιπόν, θα περάσετε και καλύτερα για τι τρει επόμενε ώρε στα χέρια τη Κάτια Αντωνιάδη και του Γιώργου Σαραντάκου στην ενημέρωσή σα. Να μάθετε και τίποτα, γιατί από εμά, ξέρει, μαθαίνει ειδήσει όπω θέλουμε να τι λέμε εμεί. Λοιπόν, άντε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κερδίσουν και οι ομάδε που υποστηρίζετε. Όλα καλά. Άντε, κάτε και κανένα μπανάκι. Για να έτσι ξελαμπικάρει και λίγο το μυαλό μας. Άντε, μπάγια, μπάγια, Κάφριν. Κάμπε. Α, το βράδυ θα είμαστε στο περίπτερο, στην τέτοια. Ελάτε να μου κάνετε παρέα. Στην έκθεση βιβλίου. Άντε, μπάγια, μπάγια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Καλημέρα, όμορφη Παρασκευούλα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κάτι κυρία Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είμαστε,
1: Καλά, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Όταν έρχεται η Παρασκευή είναι όλα καλύτερα.
1: Όλα, ναι. Γιατί είναι και καλός ο καιρός. Έχει οχτάρια, θα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Προσεκτικοί να είμαστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Το λένε και οι μετεωρολόγοι ότι έχει σειρά μελτέμια, όπως είπε ο κύριος Γιώργος, και αστάθεια με κάποιες βροχές, με κάποιες μικρές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βόρεια επιδοτικά. Από το βραδάκι βελτίωσε, αλλά όπως και να έχει, σήμερα ο καιρός ήταν έτσι ευχάριστος. Όχι δροσερός, αλλά ευχάριστος, εν πάση περιπτώσει.
1: Και το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι.
0: Άριστα. Πολύ καλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 19 του μήνα, φτάσαμε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. 19 σιγά σιγά. Όπως βλέπουμε, οδεύουμε. Οδεύουμε προς το βαθύ καλοκαιράκι, εν πάση περιπτώσει. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι μαθητές στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα. Προσέρχεστε με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και όλα όσα χρειάζεστε και καλή επιτυχία. Και να δούμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο Παΐσιος
0: γιορτάζει. Ξέρω και Παΐσιο. Γενικώς ξέρω ανθρώπους που έχουν τέτοια σπάνια ονόματα. Παΐσιος, Ιούδας, Ζώσιμο, Ζήσης, Ζωσιμαία, χρόνια
1: σας πολλά. Και ο Ζήσης γιορτάζει σήμερα.
0: Φαντάζομαι ότι γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που γιορτάζουν και σήμερα. Όπως ας πούμε ο Αναστάσιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έχει διάφορες.
1: Η βασική του Αναστάσιο είναι το Πάσχα.
0: Ναι. Αλλά έχω τουλάχιστον.

0: Ξέγινε η τρίτη πολυκατοικία αριστερά.
1: Πείτε στον κόσμο τι έγινε.
0: Και πολύ γνωστά τα παιδιά και φίλοι. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο έχει πιλωτή. Μπροστά από την πιλωτή, λοιπόν, δύο παιδιά είχαν σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκίνητου το έχει σταθμεύσει στο βάθος της πιλωτής. Τους λέει, φύγετε από εδώ για να βγω. Του λένε αυτοί μισό λεπτό, παίρνουν κάτι πράγμα και κατεβαίνουμε. Με το που το λέει αυτό, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, παίρνει μια τρία, ένα κανονική, δηλαδή ένα σκουπόξυλο που στην άκρη είχε βάλει μια τρία, ένα κρίση και του κυνηγάει. Για να βγάλουν το αυτοκίνητο από εκεί. Του κυνηγάει σε όλο το τετράγωνο.
1: Ναι.
0: Τρία, ένα μέσα στο αυτοκίνητο είχε. Εσύ που να μπαίνει την ικανή τρία, όπω η Δόνα ήταν. Και μεγάλο, 77 χρονών.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Οι άλλοι πλακωθήκαν στο ξύλο στα σεπόλια με τα κράνη που κυνηγιόντουσαν με τα μηχανάκια, γιατί έβαλε όλο το μηχανάκι μπροστά.
1: Παιδιά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Αρχικά, ναι.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Πώς του ήρθε. Η τρίαν αυτή, ξέρουμε αν ήταν.
0: Κανονικότατη.
1: Κατασκευασμένη, ψωνισμένη απ' έξω, την έφτιαξε ο ίδιος.
0: Την έφτιαξε ο ίδιος. Ένα σκουπόξυλο, το ξύλο, ναι, από τη σκούπα, και αντί να έχει τη σκούπα στο τέλος, είχε καρφώσει μία τρίαινα,
1: ναι,
0: κανονική,
1: ναι,
0: την είχε μέσα στο αμάξι,
1: αχα,
0: τη βγάζει την τρίαινα και του κυνηγάει.
1: Μέσα στο αμάξι τι την είχε, χρειάστη να είναι.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα τώρα. Αν κουβαλάμε τρίαινε, σούζι, τσουγκράνες και οτιδήποτε για να παίρνουμε στο κατόπι ανθρώπους με τους οποίους έχουμε διένεξη για θέση στάθμευση. Γενικώς, το να έχεις διένεξη για θέση στάθμευση είναι αστείο από μόνο του. Αλλά και αυτή η ιστορία που είπε τώρα ο Σαραντάκος, ότι του λένε περίμενε μισό λεπτό να κατεβάσουμε κάτι ή να φέρουμε κάτι και φεύγουμε. Μισό λεπτό, Χριστιανέ, μισό. Και βγάζει την τρίαινα. Δεν είναι καλά τα πράγματα τώρα.
0: Για μία θέση στάθμευσης.
1: Ναι. Και δεν είναι και πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Έτσι, δυστυχώς, είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις.
0: Βέβαια, συνελήφθη και του ασκήθηκε και δίωξη για απόπειρα επικίνδυνης ομαδικής βλάβης.
1: Λογικό. Λογικό.
0: Και μάλιστα η τρένα του λίγο θα πουλή είχε μήκος 130 εκατοστά. Είναι μεγάλη.
1: Α, ήταν μεγάλο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά που το είχε με στα μάξι.
0: Με το λέτε.
1: Χρησιμοποιείτε αυτό το πράγμα για ψάρεμα.
0: Τι θα ψάρεψουμε με τρένα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω. Και μάλιστα ηλικιωμένος, 77 χρονών άνθρωπος, έτσι.
1: Δεν είναι ηλικιωμένος να πεις ότι είναι παππούς γέροντας, αλλά θα πρέπει τέλος πάντων να έχει το μυαλό μες στο κεφάλι του.
0: Εγώ τι να πω.
1: Δεν ξέρω. Τρίαινα,
0: μάλιστα.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Φανταστείτε την εικόνα, έτσι, να μπαίνεις και την παίρνει και να σου κυνηγάει με την τρίαινα στο δρόμο, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, θα είχα φύγει, θα είχα κόψει λάσπη, αλλά. Γιατί δεν ξέρεις και τι είναι ο άλλος. Αλλά για να βγάλει τρίαινα και να κυνηγήσει τώρα. Δηλαδή, αν έγιναν όντως έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεται, δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό. Αλλά ακόμα και να του μίλησαν απότομα οι άλλοι. Πάλι ρε παιδί μου, τρίαινα. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Τρίαινα δεν έχουν βγάλει στις Βερσαλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν αυτό το σύμφωνο, το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το πώς θα γίνουν όλα αυτά για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο Άξιο, σε αυτό το τηλεοπτικό δίκτυο, υπερασπιζόμενος τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υπερασπιζόμενος τη δικιά του διαχείριση, έτσι. Και υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης, και ο ίδιος θεωρεί ότι το μνημόνιο κατανόησης αυτό είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να το συμμερίζονται ιδιαίτερα ρεπουμπλικάνοι αιρετοί, γερουζιαστές, διότι δεν κρύβουν την οργή τους για την υπογραφή αυτού του μνημονίου, γιατί θεωρούν την καταρχήν συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και βρίσκουν ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τώρα πώς θα τα βρουν και αυτοί μεταξύ τους, άγνωστον, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και εκεί πέρα κάποιες διχογνωμίες, τρίαινες δεν έχουν βγει, δεν ξέρω αν θα βγουν και όπλα. Είναι και εύκολη η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, άλλο. Α, και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο δεν θα ταξιδέψει και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων σήμερα στην Ελβετία, που ήταν να υπογράψει εκείνο το μνημόνιο κατανόησης, διότι πρώτον

0: απεγράφει χθες. Και δεύτερον, δεν έχουν ρωστικοποιηθεί λεπτομέρειες των τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν, οπότε δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά με την Κατερίνα Πρίφτη και πιο αναλυτικά θα τα συζητήσουμε.
1: Είχαμε δυστυχώς ένα τροχαίο τραγικό στον Κηφισό. Ένα 46χρονος μοτοσυκλετιστής, για άγνωστο λόγο, στον παράδρομο της Κηφισού. Όπως ανέβαινε στο Εγάλιο, πριν βγείτε δεξιά για το Εγάλιο, έχασε τον έλεγχο από άγνωστη αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έπεσε πάνω στα κυκλειδώματα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
0: Άλλο ένα τροχαίο, ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς και αυτό είναι. Και γίνεται χαμός με το πόσο κάνει, έτσι. Τις κακομοίρες. Βγήκαν τα κόμματα, γίνεται. Διότι το πόσο κάνει δεν ρίχνει τις τιμές, έτσι. Το πόσο κάνει, σου λέει πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι πόσο θα έκανε, πόσο κάνει.
0: Και. Ωραία. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν θέλω κι εγώ.
1: Μπήκατε.
0: Αφοριστική μπήκα. Αυτό που.
1: Άμα σα λέει ότι οι φρυγανιές, εσείς που μένετε για παράδειγμα στο Αμπελοκήπου, σα λέει ότι οι φρυγανιές είναι φτηνές. Στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Θα μπείτε σε αυτό και να πάτε στο Παγκράτη να τις πάρετε.
0: Αυτό σας έλεγα και την άλλη φορά. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα παίρνουμε τα μάξι να πληρώνουμε με βενζίνη και ούτως ή άλλως την ξοδεύουμε γύρω-γύρω σε πάρκινγκ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάρκινγκ,
0: απλά σε ενημερώνει να είσαι προετοιμασμένος εκ των προτέρων, αν μείνει σε αυτή τη λίστα του σούπερ μάρκετ όταν πας στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, πόσα λεφτά θα πληρώσεις. Δεν σου λέει, δεν ρίχνει τις τιμές, δεν κάνει τίποτα και επίσης δεν περιλαμβάνει μικρά σούπερ μάρκετ.
1: Και επίσης δεν περιλαμβάνει και τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν αυξηθεί 8% μέσα ένα χρόνο τα σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Ένας συνάδελφος ο οποίος έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια και κάνει καταγραφές στις τιμές, έλεγε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο από το Δεκέμβριο ουσιαστικά το μοσχάρι έχει ανέβει κατά 34%. Το οποίο είναι όχι απλά σημαντική αύξηση, είναι τεράστια. Και φαντάζομαι δεν είναι και το μόνο, απλά δεν διάβασα όλη του την ανάρτηση χθες που την πέτυχα μπροστά μου. Λοιπόν, τέτοια εργαλεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Βέβαια, τέτοια εργαλεία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν περιμέναμε την κυβέρνηση να μας δείξει πώς θα κάνουμε συγκρίσεις τιμών κλπ. Υπάρχουν χρόνια τέτοια εργαλεία. Και οι νεότερες γενιές φυσικά τα ξέρουν και καλύτερα από εμάς. Επίσης, το να απλά να μαζεύεις διάφορες πλατφόρμες κάτω από μία πλατφόρμα ομπρέλα, δεν συνιστά και κάποια μεταρρύθμιση. Οπότε λίγο κράτη με όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και γενικώς πώς θα περιοριστεί η ακρίβεια η οποία ταλανίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Στο ρεύμα, στο λογαριασμό του ρεύματος που πλέον έρχονται κάθε μήνα, έχει παγιωθεί το κατοστάρικο.
1: Κάντε μια απομονή, μήπως πέσουν τιμές στα καύσιμα τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα πέσουν κάποια στιγμή τιμές στα
1: καύσιμα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως καθυστερούν. Επίσης πρέπει να δούμε και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η παρέμβαση κυβερνητική των 15 λεπτών. Να δούμε μέχρι πόσο θα διαρκέσει.
1: Αρχικά είναι μέχρι τέλος Ιουνίου, βλέπουμε.
0: Λοιπόν, προς το παρόν να πάμε.
1: Έχουμε σύσκεψη για τους Λαγκοκέφαλους σήμερα το μεσημέρι. Όσο και αν σφαίνεται η περίοδο, είχαμε ασχοληθεί δύο μέρες συνέχεια.
0: Ναι.
1: Έχει σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 12 ώρα το μεσημέρι. Τι θα γίνει με τους Λαγκοκέφαλους. Βγήκανε και στη Βάρκιζα. Έκανε ο κύριος Καράμερος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλε ένα βιντεάκι. Όπου βρήκε ψαράδες, είναι και βουλευτής περιφέρειας Αττικής, στη Βάρκιζα, οι οποίοι βρήκανε δίχτυα σκισμένα από λαγκοκέφαλους.
0: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε.
1: Θυμάστε τον πρώτο εδώ, χθες του Ηρακλείου, ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι, έξαλλος. Λοιπόν, δίχτυα έχουν τώρα οι ψαράδες, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι ήθελα να πω, κάπου.
1: Άνατος.
0: Α, μπράβο, ναι. Βλέπουμε στο Μέγκα, στη τηλεοράση που έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε το
1: βίντεο του κύριου Καραμέρου, ναι.
0: Λοιπόν, και τους λαγκοκέφαλους.
1: Σκίζει το κουτάκι. Το κουτάκι από το αναψυκτικό.
0: Ναι. Απίστευτο. Πάντως, για να μην ταράζουμε και τους φλουόμενους, διάβαζα, δεν θυμάμαι από ποιον ειδικό, κάποιος επιστήμονας, που έλεγε ότι δεν είναι τόσο ο φόβος για τους ανθρώπους που κολυμπούν, όσο για τους ψαράδες οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να εργαστούν. Δηλαδή, να μην σπέρνουμε και τον πανικό ότι δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Τώρα βέβαια αν έχουν βγει μέχρι τη στεριά, αυτό είναι ένα θεματάκι.
1: Σε διάλειμμα διαφημίσεις, πιστεύω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Digs.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, τι κάνεις?
0: Εδώ με την κυρία Κάτια μας και τα λέμε. Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλημέρα και στην Κάτια μας.
2: Καλημέρα.
0: Πες μου κάτι πριν απ' όλα. Πετρέλαιο πότε έβαλες τελευταία φορά?
1: Πετρέλαιο έβαλα προχθές.
0: Ήτανε μειωμένη τιμή σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ή όχι?
1: Ήτανε μειωμένη. Και πιστεύω τώρα που θα πω να βάλω πάλι σήμερα, τη βλέπω γύρω στα 10 λεπτά πιο κάτω.
0: Α, είναι καινούργιες παραγγελίες αυτές, ε?
1: Ναι. Κοίτα, εμείς τα πετρέλαια που έχουμε συγκεκριμένα μαγαζιά που πάμε και βάζουμε, και ο δικός μου βάζει εκεί σε πολλά ταξί, οπότε καταλαβαίνεις, παίρνει πιο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Τώρα που είσαι?
1: Αλλά δεν έχει να κάνει. Τώρα είμαι εδώ στο περιφερειακό εδώ της Ραπετσόνας, στη Νεχθιόσχαλα, και κατευθύνομαι προς Πειραιά.
0: Δεν έχεις πρόβλημα?
1: Εντάξει, δεν έχει πολύ πρόβλημα, αλλά κίνηση έχει έξω στους δρόμους. Έχει πολύ κίνηση. Τώρα αν με χάσεις μπαίνω από τα τούνελ, να ξέρεις.
0: Α, μπαίνεις κάτω, ε?
1: Ναι. Πάντως κίνηση έχει αρκετή, Γιώργο, για Παρασκευή. Έχει αρκετή κίνηση σε όλους τους δρόμους.
2: Μάλιστα.
0: Καλή υπομονή και κουράγιο, Γιώργο.
2: Δεν μας ακούει.
0: Μπήκε στα τούνελ.
2: Α, τι.
0: Είναι τα τούνελ, ξέρετε, αυτά τα οποία έρχεσαι από Κερατσίνη και κατεβαίνεις και πας σε Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν μας ακούει, καλό δρόμο.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτα Θεός. Καλημέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, ε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι.

0: Χθες είδατε Μουντιάλ?
1: Δεν είδα, κύριε Γιώργο. Είναι οι ώρες απαγορευτικές.
0: Κύριε Κατερίνα, εσείς?
2: Λίγο.
0: Το βραδινό. Το βραδινό, ναι. Ωραίο παιχνίδι το Ελβετία Βοσνία, έτσι.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς τραυματίστηκε και ο Κονέ, ο Ισμαήλ. Ναι, λένε για κάταγμα, ε. Πόε, φίλε. Το χτύπησε ένας αντίπαλος που ο Φουκάρας δεν το περίμενε ότι θα έχει τόσο σοβαρό χτύπημα και βάλει τα κλάματα πάνω από τον τραυματισμένο παίκτη, βέβαια. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, έτσι να γίνει καλά γρήγορα να επιστρέψει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ο Ισμαήλ Κονέ. Πολύ καλός παίκτης, είναι στο παιδί. Μιλάμε για το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ. Ήταν παίκτης του Καναδά και ένας από τους πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Δυστυχώς το παιδί έπαθε σε μια μεγάλη, μας λέει η κυρία Κατερίνα τώρα. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει. Κατά τα λοιπά, είχαμε πάλι την έκπληξη, το μάτς της Τσεχίας, 1-1 εκεί πέρα. Πάλι κουβαδιάζουν όλα αυτά τα απογευματινά ματσάκια, όλα στις οπαλίες είναι. Κατά τα λοιπά, ο Καναδάς ήταν πάρα πολύ καλός, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο, βέβαια.
1: Αλλά δεν ήταν και μεγάλο εμπόδιο.
0: Καλά, παίζανε και με 9 παίκτες όλες, έτσι. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Και πρώτο το Μεξικό και Ελβετία-Βοσνία 4-1. Εδώ ήρθε η νίκη από τον πάγκο, έτσι. Οι αναπληρωματικοί δώσαν τη νίκη. Εντάξει. Σήμερα έχει ωραία ματσάκια. Σήμερα τι έχει?
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
0: Α, Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία Αυστραλία έχει νίκη στην Τουρκία στην Πρεμιέρα 2-0, ε.
1: 10 η ώρα το βράδυ απόψε.
0: Θα το δω αυτό σήμερα. Αυτό δεν ξέρω αν θα το δω.
1: Εντάξει. Και αύριο. Αύριο. Από τη μία το ξημέρωμα. Μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο έχει πολλούς αγώνες. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Αιτή, Τουρκία Παραγουάη, ίσως έχει ενδιαφέρον. Ολλανδία Σουηδία.
0: Α, έχει, μα όχι. Ολλανδία Σουηδία.
1: Είναι ωραίο αύριο.
0: Αυτό ξέρετε τι ώρα είναι.
1: 8 το βράδυ, μια χαρά.
0: Ωραία, καταστραφήκαμε.
1: Γιατί?
0: Πετάει τα δελτία, αλλά στον έρωτα αυτό. 8 η ώρα. Κάνει 5%, 4%, 3%. Ολλανδία Σουηδία. Δύο μάτια είναι καλές ομάδες αυτές, κυρία Κατερίνα. Είναι και δύο επιθετικές, Θα έχει γκολ αυτό το παιχνιδάκι. Ωραία, θα δούμε και θα. Πάμε να πάμε και τον κύριο Κέμα να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε.

0: Έλα να πούμε και την καλημέρα μας στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
1: Έλα κύριο Κίμωνα.
0: Είναι εδώ κοντά μας και πάλι.
2: Εδώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε κύριο Κίμωνα?
2: Καλά εσείς?
1: Είχαμε ένα τροχείο χθες το βράδυ εκεί στον παράδρομο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλου. Δυστυχώς ένας δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε στα κάγκελα στο προστατευτικό κυκλίδωμα και έχασε τη ζωή του δυστυχώς.
2: Ναι, άλλο ένα δυστύχημα στους δρόμους πραγματικά. Είπαμε πού, σε ποιο σημείο ακριβώς?
1: Στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλαιο.
2: Στον παράδρομο, ναι, ναι. Ναι, οι μπάρες.
1: Στις μπάρες έπεσε.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω εικόνα για το συγκεκριμένο δυστύχημα, αλλά οι μπάρες πολλές φορές, έτσι το έχουμε πει και διαμαρτύρονται και οι μοτοσυκλετιστές πολλές φορές, ότι έχουν κάποια κενά, δεν είναι ασφαλείς σε πολλά σημεία. Δεν ξέρω βέβαια, παραλαμβάνω, στο συγκεκριμένο σημείο και τα αίτια του συγκεκριμένου δυστυχήματος, αλλά πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και αυτό ακόμη ένας μοτοσυκλετιστής, ειδικά με τα δίκυκλα, έχουμε πάρα πολλά δυστύχηματα.
0: Δυστυχώς,
2: σήμερα λοιπόν Παρασκευή, χωρίς χωλικαλιοφορία στους δρόμους, με αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο και στην άνοδο, εκεί δηλαδή έχουμε τις πιο σημαντικές δυσκολίες. Κίνηση έχουμε στο κέντρο της Αθήνας επίσης, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αμαλίας. Αλίμου Κατεχάκη έχει κίνηση στο ύψος του Καρέα. Η Βάρη Σκοροπίου βλέπουμε αμέσως τη διαφορά, πολύ καλύτερη σήμερα, και η Ποσειδόνος και η Βουλιαγμένης. Η Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και η Κηφισίας λίγο κίνηση στο τμήμα της από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό. Όμως η εικόνα θα λέγαμε ότι είναι καλύτερη σήμερα αυτή την ώρα.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Φύγαν τα σχολεία.
2: Έχουμε διαφορά. Έχουμε διαφορά, ναι.
0: Ωραία.
1: Άρα θα είναι μια καλή Παρασκευή, πιστεύετε? Θα φύγει και κόσμο λογικά για κανένα διημεράκι.
2: Σαββατοκύριακο είναι τώρα το καλοκαιράκι, έχουμε αρκετή έξοδο και προς...
1: Και καλός ο καιρός θα είναι. Δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα, ούτε στα πλοία, ούτε χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Όχι, είναι καλημέρα.
1: Άντε, καλό κουράγιο κύριε Κίμωνα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σε μια είδηση η οποία έρχεται τώρα, ακυρώθηκαν, λέει, οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Μετά την.
1: Στην Ελβετία βγάγουν.
0: Ναι, στο θέατρο Birkenstock στην Ελβετία. Σύμφωνα μάλιστα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς μετά την ακύρωση από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, του προγραμματισμένου ταξιδιού του για συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές στην περιοχή σήμερα, με σκοπό φυσικά την έναρξη των συνομιλιών για την εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Αυτό κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει τώρα, ενδεχομένως θα έχουμε περισσότερα και μέχρι να έρθει η Κατερίνα Πρίφτη. Ελπίζουμε να μην σημαίνει κάτι, απλά να μετατίθενται για λίγο πιο μετά οι συνομιλίες αυτές. Μακάρι να μην ξαναδούμε να αρχίζουν πάλι οι εχθροπαξίες. Κρίμα. Πάμε. Άστε. Λοιπόν, είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Και πάμε, λέτε μουσικά σιγά σιγά.
1: Να πάμε μέχρι το διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και τι θα γίνει με πότε θα πέσουν, τι θα πέσουν και αν θα πέσουν. Πάμε.

0: Έχω τη λύση για τους λαγοκέφαλους που είπαμε. Μελέτη επιστημόνων δείχνει ότι ο αντίπαλός τους είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Μοναδικά επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή που καταβροχθίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας δυνητικά ως ο απόλυτος βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής.
1: Πού θα βρούμε να πάρουμε καρέτες-καρέτες να φέρουμε εδώ?
0: Ο λαγοκέφαλος αποκαλείται ο κανίβαλος των βυθών.
1: Ναι.
0: Πάμε, Κατερίνα.
1: Δεν βρήκε τη λύση, παιδιά.
0: Εδώ πάμε να δούμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο με το Ιράν είναι αποτέλεσμα αμερικανικής ισχύως, δηλώνει το να τράψει την συνέντευξή του στο Άξιος, ενώ αρνείται ότι ταπεινώθηκε και υποστηρίζει πως ο πόλεμος ανέδειξε την υπεροχή των ΗΠΑ, παρότι αναγνώρισε τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης. Για ένα χρόνο ανανέωσαν ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώσεις κατά Ρωσίας, ενώ ο πρόεδρος Ουκρανίας Ζελένσκι τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται από τη χώρα του και ζήτησε ταχεία ένταξη και σταθερή χρηματοδότηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε ελεκτή του μετρό που ζητούσε 20 ευρώ παραβάτης για να αποφύγουν πρόστιμο. Η δράση καταγράφηκε σε βίντεο, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και διερευνάται πειθαρχικά και ποινικά. Για βαριά κακουργήματα παραπέμπονται σε δίκη για οικονομικές δασκαλίες στην Κιβωτό του Κόσμου ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος οργανισμού, σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, ιδρυτής Κιβωτού του Κόσμου και η γυναίκα του καταχράστηκαν χρήματα που έρχονταν από δωρεές. Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης αστυνομικοί της Όπια στα Νολιώσια, καθώς είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο προκαλώντας έντονη χορύπανση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν ένα ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο που αναστάτωσε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, από το οποίο ακουγόταν μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση. Σφόδρες συγκρούσεις συνεχίζονται στην Νότιο Λίβανο, καθώς η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι απέκρουσε δύο Ισραηλινές απόπειρες προέλασης κοντά στην Αμπάντια παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για παύση επιχειρήσεων. Ήδη καταγράφονται δεκάδες αλλαγές πυρών και νέοι νεκροί. Καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και συνανατολικά πρόσχερα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επανενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: And now, something completely different.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στη δεύτερη ώρα. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, Viber 6951-904-904, email στο studio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6.
1: Στέλτε μας τα μηνύματά σας, ό,τι στέλνετε στο Viber το διαβάζουμε αμέσως από τον υπολογιστή εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο, οπότε έχουμε άμεση επικοινωνία. Συζητήσουμε σε λιγάκι και για το τι συμβαίνει με τα καύσιμα, γιατί θα είναι, όπως είναι εδώ και περισσότερες από 100 ημέρες, το θέμα της ημέρας. Το ανεποκατέβασμα του πετρελαίου, του βαρελιού, οι τιμές, πόσο πάνω από 2 ευρώ, πόσο κάτω από 2 ευρώ και γενικώς πώς θα γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας χωρίς να αδειάσει η τσέπη μας.
0: Την ελεγκτή του μετρό, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Μεγάλη ιστορία, ελεγκτής μετρό εισιτήριων, έμπαινε στο μετρό.
1: Α, που ζητούσε μπαξίσε.
0: Σε έπιανε χωρίς ένα εισιτήριο και αντί να δώσει τα 60 και τώρα τα 120 ευρώ, σε έπαιρνε στη γωνία σου, έλεγε δώσε ένα κοσάρι που ξαπάνω και εγώ σου δίνω την κλίση.
1: Μια χαρά.
0: Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Άριστα.
0: Τον έβαλε παραδίπλα, του λέγε να σου πω, έλα εδώ, αντί να πληρώσει τα 120 που έχει πάρει τώρα το πρόστιμο, δώσε μου ένα εικοσάρικο και εγώ σου και την κλίση τη σβήνω. Όχι, δεν σε γράφω καν.
1: Ναι.
0: Μεγάλη σα, έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πει.
0: Τους απομάκρυνε, λέει, διακριτικά από τους υπόλοιπους συναδέλφους που βρισκόσαν στον χώρο. Στη συνέχεια τους ζητούσε 20 ευρώ αντί του προβλεπόμενου προστίμου των 100 που θα τους επιβαλόταν εφόσον βεβαιώνονταν η παράβαση. Το έχουν καταγράψει και σε βίντεο, βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, δεν την κλειτώνει. Πάμε.

0: Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που μας καίει, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, αν θα πέσουν, πώς θα πάνε. Μας είπε ο κύριος Γιώργος προηγουμένως ότι πήγε και έβαλε πετρέλαιο χθες στο ταξί του και είδε κάποια μείωση. Αλλά να μας τα πει καλύτερα η κυρία Μαρία Ζιάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, που την έχουμε μαζί μας εδώ στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Να έχουμε μια όμορφη μέρα.
1: Ωραία τα πράγματα. Άνοιξαν τα στενά του ορμούς. Ήδη εχθές εγώ που παρέλαβα πέσανε οι τιμές αρκετά. Δηλαδή η αμόλυβδη ήταν 1,949 και πήγε 1,90,9. Έπεσε αρκετά.
0: 4 λεπτά.
1: Και το πετρέλαιο, το κίνησης, έφτασε στο 1,57 και 7.
2: Ναι.
0: Αυτό στην Αντλία πότε μπαίνει?
1: Ορίστε.
0: Στην Αντλία αυτό πότε θα το δούμε? Πότε θα το δούμε δηλαδή στην παραλαβή?
1: Όσοι αγοράζουμε συνέχεια μπαίνει στην Αντλία μας. Δηλαδή το τιμολόγιο, το καινούριο, έρχεται πτωτικό. Και ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει ο καθένας με την εταιρεία του, φαίνεται η τιμή. Αυτομάτως δεν θα δούνε τις ίδιες πτωτικές τιμές σε όλα τα μαγαζιά. Όσοι αγοράζουμε καινούριο εμπόρευμα φαίνεται η πτώση. Εγώ αγόρασα εχθές. Ήδη εχθές είχε μεγάλη πτώση.
2: Γι' αυτό
1: σήμερα δεν αγοράζω γιατί είμαι καλυμμένη από χθες.
2: Μπράβο, να το επαναλάβουμε αυτό.
1: Άλλοι θα αγοράσουν σήμερα, το Σάββατο, Δευτέρα. Πιστεύω αυτό το πράγμα θα φέρει μια συνεχή πτώση. Φάνηκε, γιατί κοιτάξτε τώρα, πιάνουμε το 1,90, ε.
0: Ναι.
1: Το 1,90 μόλιβδι και πήγαμε 1,57 και 7 πετρέλαιο, και όταν λέω πετρέλαιο εννοώ πετρέλαιο. Δεν εννοώ κάτι άλλο, καταλάβατε.
0: Ναι βέβαια, το πετρέλαιο βοηθάει και πολύ και το είναι για τους επαγγελματίες μοχλός κίνησης.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Πολύ καλό σημάδι για όλους. Για μας φυσικά οι αποθήκες μας ξαφνικά πέσαν, δηλαδή εχθές ήταν πολύ μεγάλη πτώση. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είναι συνεχόμενη. Μέχρι να ισορροπήσει σε ένα σημείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι καλό σημάδι, είναι καλοκαίρι μπροστά μας. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Άρα χρειάζεται καλό και φθηνό καύσιμο.
2: Βέβαια.
1: Και αυτό νομίζω είναι μια καλή εκκίνηση τώρα. Μην ξεχνάτε όμως ότι εγώ το περίμενα ότι θα βρεθεί αυτή η συμφωνία. Γιατί είχαν τελειώσει τα αποθέματα της Ευρώπης. Για 23 χρόνια είχαμε, τώρα φτάσαμε πάτο. Οπότε δεν γινότανε, δεν είχαν άλλη επιλογή. Έπρεπε να τα βρούνε, να πάνε παρακάτω και από το χειμώνα πάλι βλέπουμε.
0: Μου λέει μια φίλη εδώ, κυρία Ζάγκα μου, ότι στην Κύπρο σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,57 και του πετρελαίου κίνηση 1,71.
1: Ναι, μη συζητάμε για Κύπρο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτή η συζήτηση που κάνω συνέχεια και δεν αρέσω σε αυτούς που έχουν την εξουσία, αν και ανήκω σε αυτούς, είμαι ξεκάθαρη και το λέω, δηλαδή η Κύπρος έρχεται και παίρνει από εμάς και παίρνει από τα δηληστήρια που και εκεί ανήκω εγώ, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι.
1: Φεύγει λοιπόν, κατεβαίνει πάλι στην Κύπρο και το πουλάει φτηνά γιατί τόλμησε. Το πήρε το ρίσκο, μείωσε τον ειδικό φόρο, μείωσε το ΦΠΑ και έτσι πουλάει στη φτηνή τιμή ενώ παίρνει από εμάς. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή ο κόσμος απορεί. Αυτή είναι όμως η αλήθεια. Μα δεν μπορεί να έχεις, πόσο πιο φτηνή να έχεις βενζίνη. Εμείς φτάσαμε στα όρια μας, έχουμε και τον πλαφόν. Τέρμα. Άρα πρέπει να μειωθεί. Δεν θα μειωθεί ο φόρος, σας το λέω.
0: Γιατί σας το λέω κι εγώ.
1: Παίρνω πάρα πολλά λεπτά.
0: Σας το λέω κι εγώ,
1: και
0: δεν θα μειωθεί. Και
1: σε αδιάφορες τρύπες.
0: Ναι. Σαφέστατα δεν θα μειωθεί. Το έχουμε ξεκαθαρίσει σε κάθε μορφή αυτό. Σας το λένε και εσάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς κάθε φορά θα διεκδικούμε, οι εκπρόσωποι του κλάδου, θα διεκδικούμε μείωση του ειδικού φόρου. Δεν πρόκειται να το κάνουν. Και αυτό που κάνανε με το πετρέλαιο, που δώσανε την επιδότηση, τώρα άμα θα το πάρουν πίσω, θα πούνε, μπορεί να πούνε ναι βρε παιδιά, αλλά πέφτει η τιμή.
2: Να.
1: Άρα τα 15 λεπτά τα παίρνω. Ή μπορεί να πούνε, λέω, μία πρόταση, το 15 λεπτά στην Αντλία να το κάνω 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε μόλις λήξει τώρα ο μήνας. Αμέσως θα τα πάρει επάνω η Αντλία. Γιατί τώρα τα δίνει το κράτος στα δηληστήρια και μου έρχεται με ένα 15 λεπτά φθηνότερο στο τιμολόγιο κατευθείαν. Και το αποδίδω. Είναι αυτό που λέω, που λένε το οριζόντιο χάνεται, δεν χάνεται με τίποτα. Αφού το παίρνεις με το τιμολόγιο σου, από τα δηληστήριά σου, πώς μπορείς να μην το αποδώσεις στον καταναλωτή. Ξεκάθαρα πράγματα περισσότερο δεν γίνεται. Άρα πολλές φορές τις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και να είναι πάνω, ανεξαρτήτως χρώματος, κοιτάει το δικό της το οικονομικό κομμάτι. Δεν κοιτάει εμάς. Εμείς μπορεί να λέμε, να διεκδικούμε και η δύναμή μας είναι πια να ενημερώνεται ο κόσμος, να έχει σωστά τη γνώση, την πληροφορία, να μην έχει παραπληροφόρηση. Αυτό που κάνετε εσείς στα μέσα ενημέρωσης μας βοηθάτε πάρα πολύ. Γιατί ρωτάτε, απαντάμε, ο κόσμος ακούει και μετά ανάλογα κινείται. Έχει την ευθύνη της επιλογής του. Μεγάλο πράγμα.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Εσείς βλέπετε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να συνεχιστεί κι άλλο. Εκείνο που φοβάμαι είναι ότι τον Αύγουστο, εκεί στο 15 Αύγουστο, θα έχουμε αυξήσεις. Θα μου πεις πώς το ξέρεις, Ζάγκα, μα κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Εκεί στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές από τα δηληστήρια. Όχι από εμάς, από τα δηληστήρια. Η Χριστούγεννα, Πάσχα είναι κάτι σταθερό. Ανεβαίνουνε. Επί του παρόντος όμως, είμαστε πτωτικά. Και είναι καλό αυτό. Είναι καλό γιατί όσοι ξεκινούν διακοπές, και ξέρω πολλούς κόσμος, θα φύγει έστω για τις 4, για τις 3 μέρες. Τώρα που έχει ησυχία, γιατί σου λέει Ιούνιος τελειώνει, θα είναι καλές οι τιμές. Και έχει δίκιο. Είναι πιο φτηνά και το φαγητό, και αν θα πας για ύπνο. Αλλά μπορείς να φύγεις από τη δουλειά σου. Ποιος μπορεί, ίσως ένας συνταξιούχος. Μπορεί να επιλέξει να πάει τώρα λίγες μέρες κάπου να ξεκουραστεί, να μην πέσει πάνω στο φούγγι σεζόν. Γιατί όλοι το καλοκαίρι θα ανεβάσουν τα πάντα. Δεν θα πούνε είναι ακριβά τα καύσιμα ή φθηνά. Θα δείτε, τιμές, σύντηση και διαμονή θα έχουν χτυπήσει ταβάνι. Δεν θα πει κανείς πιο φθηνά, α, πέσαν οι τιμές, εγώ κάνω προσφορά. Θα ζητάνε ό,τι θέλουν. Γνωστό. Άρα εκεί πρέπει να χτυπήσει κόκκινο έλεγχος. Το φαγητό που τρώει ο Έλληνας και το πληρώνει είναι σωστό, ανταποκρίνεται? Το δωμάτιο που πάει και κοιμάται είναι λογικό, ανταποκρίνεται? Αυτό.
0: Καλά, και για να πας εκεί όμως θα πρέπει να πας και το αυτοκίνητό σου, έτσι.
1: Βέβαια, μα τώρα αυτό λέω, ότι τώρα αρχίζει και πέφτει. Έπεσε αρκετά. Θυμάστε, δεν ήταν πολύ ο καιρός που είχαμε το 2 μπροστά αρχηγό στην αμόλυβδη.
0: Ναι,
1: τώρα έχουμε το 1 και δεν έχουμε ένα 9,80, 1,950, έχουμε 1,909. Πλησιάζουμε δηλαδή να πάμε στο 1,90. Και αν συνεχιστεί αυτό, μπορεί και να κατέβουμε από το 1,90. Αλλά πάντα προσοχή, μην ψάχνουμε φθηνές τιμές και παίρνουμε λάθος ρίσκο και την πληρώνουμε στο αυτοκίνητο μετά. Προσοχή πάρα πολύ. Στο μαγαζί που είμαστε, πελάτες, θα περιμένουμε, θα αγοράσει καινούριο εμπόρευμα, θα είναι πιο φθηνό. Δεν θα κάνουμε από εδώ και από εκεί να τρέχουμε και μετά να λέμε «Α, είδες, έπαθα ζημιά» ή «Κάτι δεν πάει καλά, λιγότερα λίτρα».
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εγώ θεωρώ ότι όταν είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής, στα πάντα, στη διατροφή του, στο καύσιμό του, στην ένδυσή του, είναι σημαντικό. Είναι ενημερωμένος, κάνει έρευνα αγοράς με τον τρόπο του και έτσι έχει, όπως είπα, την επιλογή, που η επιλογή σημαίνει έχω και την ευθύνη μου, άρα είμαι ελεύθερος να κινηθώ. Δεν μπορεί το αυτοκίνητο να μείνει. Είδατε αυτές τις μέρες τι κίνηση έχει το πρωί?
0: Ναι.
1: Το πρωί όποιος μετακινείται, όποιος φεύγει από εδώ και πάει Αθήνα, τρελαίνεται. Πρώτη-δεύτερη. Γιατί κάνει ζέστη, ο άλλος θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του, δεν θέλει να πάει με τη συγκοινωνία. Η συγκοινωνία δεν είναι και τακτική, περιμένεις έξω με τις ώρες και εσύ θέλεις να πας στη δουλειά σου, να χτυπήσεις την κάρτα και όχι να πας εξουθενωμένος. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δίκιο έχετε.
1: Το εργαλείο πρέπει να έχει καλή τροφή το αυτοκίνητο. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι είναι μια καλή εποχή, δόξα τω Θεώ, προχωράμε. Και βλέπουμε. Εδώ θα είμαστε. Θα το πηγαίνουμε βήμα-βήμα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε γεροί, δυνατοί.
0: Και εσείς.
1: Και ο Θεός μαζί μας.
0: Μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχτεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει υλικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουκρίω στο αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα μας στις 8:30. Έχω μπροστά μου τη νέα προσωρινή έκθεση της Ελστάτ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού για το 2025. Κοινώς, τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας. Λοιπόν, σημαντική επιδείνωση, Εκτός από τη διαρκώς μειούμενη τάση στις ετήσιες γεννήσεις και φυσικά τη συνακολουθή μείωση του πληθυσμού, βρισκόμαστε πλέον ενώπιον νέων δεδομένων. Κάτι που σημαίνει ότι θα αλλάξει άρδιν ο δημογραφικός χάρτης της χώρας. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία, έτσι γιατί έχουν τη σημασία τους και το ενδιαφέρον τους. Η ηλικία που οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταφέρεται ταχύτατα προς την τέταρτη δεκαετία τους, μετά τα 30.
1: Άνη,
0: σίγουρα. Παράλληλα, μέσα σε αυτό το κλίμα βαθιάς υπογεννητικότητας που σαρώνει όλη την Ευρώπη, θα πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει για την επικράτεια μιλάμε τώρα, η Κρήτη αναδύεται ως η μοναδική εξαίρεση. Είναι και η μοναδική περιοχή που καταγράφει αύξηση των γεννήσεων. Το πιο ισχυρό πάντως έβριμα της έκθεσης για το 2025 είναι η διαπίστωση πως οι γυναίκες νεαρής ηλικίας είτε δεν επιθυμούν, είτε δεν μπορούν για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους να κάνουν παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα και λίγο πιο αναλυτικά. Το 2005, έτσι, οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 44 ετών ήταν μόλις κάτι λιγότερο από 3.000 και από γυναίκες άνω των 45, 200-300. Φέτος,

τα νούμερα αυτά εκτοξεύτηκαν σε 5.780, δηλαδή διπλασιάστηκαν ουσιαστικά για τις γυναίκες άνω των 40, μεταξύ 40 και 44 και τριπλασιάστηκαν για τις γυναίκες άνω των 45, 45 με 49. Λοιπόν, ενώ οι συνολικές γεννήσεις στη χώρα κατά την τελευταία 20 ετία μειώθηκαν κατά 40%, σχεδόν κατά το μισό, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα καταγράφονται 21.000 λιγότερες γεννήσεις από νεαρές γυναίκες, ηλικίες δηλαδή 25-29 ετών σε σχέση με πριν από 20 χρόνια. Μία απώλεια η οποία παραμένει και για την αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα, στα 30-34 δηλαδή, η οποία μετράει περίπου 14.000 λιγότερες γεννήσεις. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η γενική εικόνα είναι ότι το ισοζύγιο των γεννήσεων στη χώρα έχει πέσει πολύ κάτω από το ψυχολογικό φράγμα που λέμε των 70.000 γεννήσεων, σπάζοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ, με την Αττική να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, διαβάζοντας τα στοιχεία από τα δημοτολόγια, ότι υπήρχαν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 δεν κατέγραψαν καμία γέννηση. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο είναι τα στοιχεία, ο οποίος δημοσιεύει και την έρευνα. Και αυτά δεν είναι να τα ακούμε εμείς, είναι κυρίως να τα ακούνε οι κυβερνώντες, διότι άμα δεν δώσουν σημαντικά ωφέλη, σημαντικά κίνητρα για να προχωρήσουν τα ζευγάρια στην δημιουργία οικογένειας, στο να κάνουν παιδιά δηλαδή, δεν πρόκειται. Δηλαδή με καμία πλατφόρμα πόσο κάνει δεν βοηθά στην κατάσταση. Χρειάζονται άλλα πράγματα. Χρειάζονται βρεφονιστική σταθμή, χρειάζονται σοβαρά βοηθήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχίας. Χρειάζεται μέρημνα προκειμένου να μην έχουν φόβο ότι θα χάσουν τις δουλειές τους. Άνδρες γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά. Και φυσικά μεγάλη φροντίδα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα, δεν λύνεται τώρα έτσι με την κουβέντα μεταξύ μας. 3 λεπτά πριν τις 8:30 πάμε σε διάλειμμα για να περάσουμε λίγο μετά τις 8:30 στο διεθνή χώρο να περιμένουμε την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία έρχεται να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της Ελβετίας και του τι έχει συμβεί μεταξύ των εκπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν.

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

κανάλι 1. 90,4.

χαμηλόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό.

Μια δέσποτα. Γεια σας και πάλι, επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του καναλιού 1 στους 94. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8.30. Ένα αναμονή της Κατερίνας Πρίφτη για να μπούμε στα διεθνή νέα. Να υπενθυμίσουμε ότι εκπνέει σιγά σιγά και η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Και το λέμε από τώρα διότι δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να κλείσετε ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια και γιατί είναι πάρα πολλές οι μέρες και οι ώρες οι οποίες είναι ήδη κατηλημένες. Λοιπόν, οι παλιές ταυτότητες, δηλαδή χωρίς μηχανικός αναγνώσιμη ζώνη, αυτό που λέμε εμείς τσιπάκι, κοινώς, πάβουν να ισχύουν από 3 Αυγούστου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για την έκδοση της νέας ταυτότητας δεν χρειάζονται πάρα πολλά, να έχετε μαζί σας την παλιά ταυτότητα και δύο παράβολα. Το παράβολο 10 ευρώ για την έκδοση της νέας ταυτότητας, αυτό το παράβολο πέφτει στα 5 ευρώ για τους πολύτεκνους, απαιτείται επιπλέον ένσημο 50 λεπτών και τα δύο μπορείτε να τα πληρώσετε και ηλεκτρονικά, όχι και ηλεκτρονικά, και τα δύο τα πληρώνετε ηλεκτρονικά. Κρατώ μια επιφύλαξη για το επιπλέον ένσημο των 50 λεπτών, ότι μπορεί ενδεχομένως να το πληρώσετε και από το αστυνομικό και στο αστυνομικό τμήμα, αλλά μην μπείτε στη διαδικασία γιατί μπορεί να μην γίνεται, οπότε κάντε το ηλεκτρονικά. Λοιπόν, μπείτε μέσα στο gov.gr, ζητήστε ραντεβού από το σύστημα για την έκδοση νέας ταυτότητας. Επιβεβαίωση παίρνετε αμέσως μέσω email. Μπορείτε να κυρώσετε ή να επαναπρογραμματίσετε έως μία ώρα πριν το ραντεβού σας. Όπως και να έχει, καλό θα ήταν να το προγραμματίσετε σιγά σιγά, διότι μετά τις 3 του Αυγούστου δεν μπορείτε να κάνετε ταξίδια με την παλιά, με την μπλε ταυτότητα δηλαδή, καθώς ξεκινάει η νέα εποχή για τους πολίτες με τις ψηφιακά αναβαθμισμένες ταυτότητες. Πάμε σιγά σιγά μέχρι τα διεθνή μας νέα και την Κατερίνα Πρίφτη και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μας έχει κάνει την τιμή και η Κατερίνα Πρίφτη να μπει στο ραδιοθάλαμο, να μας δώσει τα τελευταία νέα. Γιατί μάλλον δεν τα έχει καταφέρει και πολύ καλά, έτσι όπως καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ. Εσύ. Δηλαδή αυτή η δυσφήμιση που τρώω σε αυτή την εκπομπή είναι... Δεν ξέρω αν πρέπει να σας ξανακάνω την τιμή να ξαναμπω στο στούντιο σας, κυρία.
0: Λοιπόν, σταματήσανε οι συνομιλίες.
1: Δεν ξεκινήσανε καν, δεν σταματήσανε.
0: Ναι,
1: όχι, μετά λένε, να μας τα κρυβείς.
0: Δεν ήταν να ξεκινήσουνε.
1: Ήτανε.
0: Δεν θα ξεκινήσουν όμως.
1: Όχι.
0: Τι συνέβη.
1: Έλαμε.
0: Άρα αυτό σου λέω. Κάτι έχεις κάνει.
1: Δεν έχω κάνει. Εγώ δεν έχω βάλει το χεράκι μου. Εγώ καθόλου πουθενά, όπως ξέρεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος άλλωστε.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Πάντως, αυτό που διάβαζα και πριν και θέλω να μας το επιβεβαιώσεις είναι για τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, οι οποίοι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αφού είχαμε αυτή την πρόωρη, βάσει του χρονοδιαγράμματος που μας είχαν πει τουλάχιστον, υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτής της καταρχήν συμφωνίας τέλος πάντων, ότι σήμερα θα συναντούνταν οι δύο αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία, στην Γενέβη, όπου αρχικά ήταν εκεί να υπογραφεί η συμφωνία, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος, αυτός ο διάλογος των 60 ημερών, με στόχο να διευθετηθούν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και αυτό μάλιστα αποφασίστηκε να τηρηθεί το ραντεβού, επειδή είπαν ότι από τη στιγμή που μπαίνουν οι υπογραφές μετράνε οι 60 ημέρες και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να πάμε σε παράταση αυτών των 60 ημερών. Υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα βάσει της συμφωνίας, εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε αρχικά ήταν ότι τον κύριο Βάνς, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, να αναβάλει το ταξίδι του στη Γενέβη. Στην αρχή νομίζαμε ότι πρόκειται για κάποια ότι απλά δεν θα πάει ο αντιπρόεδρος, αλλά θα μεταβεί κανονικά η αμερικανική αντιπροσωπεία, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές. Αυτό το οποίο είδαμε όμως στη συνέχεια ήταν ότι είχε αποφασίσει να μην πάει το Ιράν, αντιδρώντας στις νέες επιθέσεις που έχουμε από το Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα για το οποίο το είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι έχουμε μια συμφωνία στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ισραήλ, ωστόσο προβλέπεται και χειρίαστε σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στη Χεζμπολά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας για να πείσουν τον κύριο Νετανιάχου να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα μηνύματα ήταν αντιφατικά από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ενώ υπήρχε αυτή η ρήτρα, αυτός ο όρος στην συμφωνία, και είδαμε πολλές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τις οποίες φαινόταν τουλάχιστον να προσπαθεί να βάλει φρένο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Είχαμε δει επίσης πάρα πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πάβει να έχει δικαίωμα το Ισραήλ να πλήττει τη Χεζμπολά, δηλαδή στο Λίβανο, εκεί εδρεύει η Χεζμπολά, να πλήττει τον Λίβανο όταν θεωρεί ότι υπάρχει θέμα απειλής προς τη χώρα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χεζμπολά είναι μια μόνιμη απειλή για τη χώρα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και χειρία σε αυτό το μέτωπο. Γίνονται, υποτίθεται, κάποιες προσπάθειες για ξεχωριστές διαπραγματεύσεις, αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ. Η Χεζμπολά δεν είναι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που είναι ο στόχος του Ισραήλ. Υπήρχαν βέβαια για μία ακόμη φορά έτσι, μηνύματα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε για παράδειγμα τον κύριο Βάντς, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του στο Ισραήλ λέγοντας μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας, και αυτό γιατί υπήρχαν και επικρίσεις στο Ισραήλ για αυτή τη συμφωνία. Υπάρχουν μάλιστα και πολλά δημοσιεύματα και στον Ισραηλινό τύπο και στον Αμερικανικό και στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τονίζουν ότι υπήρχε μια αφωνία από τον κύριο Νετανιάχου αφού υπεγράφει η συμφωνία, ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί μεν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κοντράρει ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη όμως είναι και εκτεθειμένος, γιατί ξεκινώντας αυτό τον πόλεμο μαζί με τις ΗΠΑ είχε υποσχεθεί ότι πάμε σε έναν πόλεμο στον οποίο θα εξολοθρεύσουμε ουσιαστικά το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Και βέβαια το Ισραήλ δεν είναι ο μόνος επικριτής αυτής της συμφωνίας. Όπως τα είχαμε πει και χθες πολύ πιο αναλυτικά κάτια, είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ξεκάθαρα ότι είναι τερβαρής. Σαφώς αυτός που παίρνει τα περισσότερα είναι το Ιράν.
0: Αυτό λέγει οι Ρωσιαστές, άλλωστε.
1: Ναι, εκεί ήθελα να φτάσω λοιπόν. Ότι τις πρώτες ώρες είχαμε μια σχετική αφωνία από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές. Ήταν μια συμφωνία, όπως και να το κάνουμε, η οποία είχε την υπογραφή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζω ότι έχουν και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Παίζει και αυτό το ρόλο του για όποια εσωτερική αντιπολίτευση μπορεί να θέλει να κάνει οποιοδήποτε. Ωστόσο όμως άρχισαν να υπάρχουν διαρροές, να υπάρχουν δηλώσεις, να υπάρχουν σχόλια. Θεωρείται αυτό το οποίο λέμε και εμείς, ότι είναι μια ετεροβαρή συμφωνία, ότι με άλλες υποσχέσεις έβαλε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί ακόμα η αμερικανική πολιτική εδώ και 40 χρόνια έτσι, απέναντι στο Ιράν,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: την,
0: ναι,
1: με τη διαγραφή, με υποσχόμενη τέλος πάντων διαγραφή των κυρώσεων εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Βρίσκεται λοιπόν, κάποιοι κάνουν λόγο για μια τεράστια γκάφα από πλευράς του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, και η αλήθεια είναι ότι και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουν. Είχαμε μια συνέντευξη την οποία έδωσε στο Άξιος, όπου έχει μπλέξει τα πάντα, θα έλεγα εγώ, τα παρουσιάζει με έναν δικό του μοναδικό τρόπο. Δεν μπορούν όμως αυτά τα επιχειρήματα να πείσουν. Βγήκε δηλαδή ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά συνιστά μια ανεφόρον παράδοση του Ιράν, ότι υπήρχε μια ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη από πλευράς των ΗΠΑ, ότι αποδείχθηκε η αμερικανική στρατιωτική υπεροχή. Μπορεί να υπάρχει η αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, εδώ όμως δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είδαμε κάτι να το επιβεβαιώνει. Και επίσης αυτό το οποίο είναι τρομερό είναι ότι υποστηρίζει ότι πήγε σε αυτή τη συμφωνία προκειμένου ο πόλεμος να μην εξελιχθεί να μην έχει ως συνέπεια μια τεράστια οικονομική και ενεργειακή κρίση. Εδώ όμως από το αφήγημα, όπως αντιλαμβάνεστε, λείπει κάτι σημαντικό, ότι αυτόν τον πόλεμο τον ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ και θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος είναι ο εχθρός τον οποίο πάει να αντιμετωπίσει και ποιες είναι οι δυνατότητές του και ποιες μπορεί να είναι συνέπειες ενός πολέμου. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν είτε ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ δεν άκουσε κανέναν από τους συμβούλους του και αποφάσισε να κάνει το δικό του, μην υπολογίζοντας ότι θα υπάρχουν αυτές οι συνέπειες, ή ότι τις υποτίμησε ενδεχομένως πάρα πολύ. Μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ερώτηση η οποία του έγινε από τον δημοσιογράφο του Άξιος, εάν θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτού του πολέμου δείχνει για πρώτη φορά και τα όρια στη δύναμη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βέβαια,
1: ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, δεδομένου ότι είχε πάρει μια φορά ο κύριος Τραμπ, είδαμε τι έγινε στη Βενεζουέλα, νόμιζε πως το Ιράν θα είναι Βενεζουέλα, βλέπουμε αυτά που λέει για την Ιρλανδία, για την Κούβα, για όλες τις χώρες οι οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσε με ένα... με ένα παλαμάκι, ξέρω εγώ, ο κύριος Τραμπ να τις εξαφανίσει, όπως λέει, ή να τις αποτελούν πλέον αμερικανική κτήση. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η ερώτηση, ενδιαφέρουσα βέβαια, και, αλλά όχι μας εκπλήσει, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν πιστεύει σε καμία περίπτωση ότι ταπεινώθηκε από αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει θέμα ορίων στη δύναμη που έχει. Δεν έχω πάρει ακόμη ένα τέτοιο μάθημα, όπως είπε. Ξέρω ότι υπάρχουν όρια, αλλά για μένα δεν υπάρχουν όρια. Τώρα αυτό.
0: Δεν βγάζει νόημα, δεν έχει σημασία.
1: Καλά, εκτός ότι είναι ασύντακτο, εγώ τώρα σας το είπα με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο το είπε ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή, είπε, ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει όμως με αυτό που σχολιάζουν πάρα πολύ, ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση όταν την κάνει ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλες εξουσίες.
0: Αυτό το λέγαμε εξ αρχής, από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, χωρίς μέτρο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δέχεται πάρα πολλές επικρίσεις, τα έχει βάλει και με κάποιους από τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του κόλπου, οι οποίες και αυτοί ασκούν τέλος πάντων κριτική. Και να πάμε και στην άλλη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή του Ιράν, γιατί είχαμε και ένα πρώτο μήνυμα από τον Μοντζάμπα Χαμενεή, Και εδώ επίσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα έλεγα, από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος λέει ότι διαφωνούσε, είχε διαφορετική άποψη για αυτό το μνημόνιο, όπως και κάποιοι άλλοι μέσα στο Ιράν. Ωστόσο, όπως λέει, επειδή υπήρχε δέσμευση από τον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Μπεζεσκιάν, εκ μέρους του ιδίου και άλλων μελών της κυβέρνησης για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιρανικού κράτους και του μετόπου της αντίστασης, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ συμπληρώνει για τον Μπεζεσκιάν, αναλαμβάνοντας ρητά την ευθύνη για αυτό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι? Ότι ο κύριος Χαμενεΐ εδώ κάνει κάτι το οποίο προστατεύει τον ίδιο και ξεκάθαρα ανοίγει το δρόμο σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά σε αυτή τη συμφωνία να είναι ο Πεζεσκιάν αυτός ο οποίος θα την πληρώσει. Δηλαδή λέει ότι ναι, το υπέγραψα γιατί με έπεισαν, εγώ δεν ήθελα, αλλά άρα βγάζω την ουρά μου απ' έξω και προστατεύομαι σε περίπτωση που τα πράγματα στραβώσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, και αν γίνει λοιπόν και κάτι, σας έχω δώσει εγώ από τώρα το πρόσωπο το οποίο θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνο και θα πάει στην κρεμάλα, εντός εισαγωγικών, μπορεί και όχι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα, γιατί έχει έρθει η ώρα για την Άννα Ζαντίδου να πει το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε την Κατέρινα Πρίφτη. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Και το ποτήρι λίγο στέβει, όσο στάθμη από το ξιανεβαίνει. Το συνάχι και ασκουκουλώνομαι, δεν φεύγει. Είναι ολόζωντανή μετάδοση από το σπίτι.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακυρώθηκε η σημερινή πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο J.D. Vance δεν θα ταξιδεύσει. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο προσκύμενο στη Χεσμολά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταβραστεί άμεσα στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ψηφιακό άλμα για την Ελλάδα, διεθνείς εκθέσεις καταγράφουν πρόοδο πάνω από τον ευρωπαϊκό και το μέσο όρο του ΟΣΑ. Στο ειδικό μάθημα των γερμανικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος Ιταλός δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο. Θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. 46χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

το σπασμένο καθρέφτη. Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ 9 και 7 πρώτα λεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς, στην τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής εκπομπής. Πάμε να δούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα τον κύριο Μιχάλη Γκιόν, καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 και στους αγαπητούς συνακροτές. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα από τον κύριο Χρήστο το δάσκαλό μας. Καλημέρα Χρήστο και σε σένα δάσκαλε. Καλημέρα και στη σύζυγό σου που είστε μαζί και πάτε για δουλειά. Καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε, το Viber του σταθμού μας είναι το 6951904904. Email στο dio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο το 210-42-24-441 έως και 6. Είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας εκεί για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι παρατηρήσεις θέλετε να κάνετε, να μας πείτε, να πούμε τα πάντα.

0: και ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο αεροπορικό ταξίδι. Το μάθατε αυτό? Η Αυστραλιανή εταιρεία Qantas πραγματοποιεί μέσα στο 27, θα κάνει το Σίδνεϊ Λονδίνο non-stop, χωρίς στάση, διάρκειας στον αέρα 20 ώρες. Ειδικά αεροσκάφη χωρητικότητα έως και 238 άτομα θα κάνουν το δρομολόγιο αυτό χωρίς ενδιάμεση στάση, για να μειώσουν έτσι τις ώρες που είναι κανονικά 25 με 26 στις 20. Θα σε 20 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο από την Αυστραλία στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Είναι κάπως στις ώρες.
0: 20 ώρες τη μας πτήσεις, 20 ώρες δεν το κάνει.
1: Εντάξει, αυτά τα αεροπλάνα βέβαια δεν είναι σαν αυτά που πάμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Όχι,
1: είναι τεράστια, έχουν...
0: Σαν πολιτείες.
1: Καλά, κάποια έχουν μέσα και τύπου καφέ. Τέλος πάντων, stand. Για καφέ, για ποτά και τέτοια. Σε ταΐζουν, σε ποτίζουν. Τέλος πάντων, δεν είναι σαν τα αεροπλάνα που ξέρουμε εμείς. Είναι μεγαλύτερα. Πετάνε πιο ψηλά, δεν υπάρχουν πώς το λένε, τραντάγματα πολλά, είναι πολύ διαφορετικά. Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να το κάνω. Ωραία εμπειρία θα είναι πάντως. Έτσι, να είσαι 20 ώρες στο αεροπλάνο.
1: 20 ώρες δεν μου έχει τύχει ποτέ. Όχι. Το μεγαλύτερο ήταν 13.
0: Μέσα
1: σε αεροπλάνο, ναι. Εντάξει. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι το κάνουν συχνά.
0: Ναι, ξέρετε και τις ανέσεις που σου δίνει και
1: και τις θέσεις, το πόσο κοστίζει.
0: Και το πόσο κοστίζει, βέβαια.
1: Γιατί συνήθως με ανταπόκριση βγαίνουν πιο οικονομικά, οπότε αρκετή τις επιλογή.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα στους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους. Γεια σου, Σάκη, δημοσιογραφάρα. Γράφει για την Κύπρο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, εδώ είμαστε.

Σήμερα πάντως είναι μια πολύ ωραία μέρα για να κατεβείτε στον Πειραιά, αν θέλετε. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία, διότι καθενός είναι και ανοίγει σήμερα η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι. Και μετά την έκθεση βιβλίου, στο Ρολόι, στο Πασαλιμάνι, έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία από τους Πασπαρτού. Αν τους ξέρετε, σε 9 ώρα το βράδυ. Στο πλαίσιο, ήταν να γίνει η συναυλία, ανεβλήθηκε, ήταν στο πλαίσιο των Μέρων Θάλασσας, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει στο Δημοτικό, στο Πασαλιμάνι, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟ, της Περιφέρειας. Θα έχει κόσμο πολύ. 9 η ώρα το βράδυ, Πασπαρτού, στο Πασαλιμάνι, μπροστά από το Ρολόι, θα είναι η συναυλία αυτή live στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας. Νέα ημερομηνία λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η Πασπαρτού στον Πειραιά, στο Ρολόι, στο Πασαλιμάνι.

0: Να δούμε και τι γίνεται λίγο στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι έχει φουντώσει κάπως η κίνηση από στον Κηφισό, ειδικά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, το ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή, μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Φαίνεται ότι κινούνται με αρκετά χαμηλές ταχύτητες στα οχήματα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα, αλλά αυτή την ώρα και αυτή η κίνηση δεν έχει άλλη εξήγηση. Το ίδιο και στο αντίθετο ρεύμα από τη Λένορμαν μέχρι και το ύψος της Αχαρνών περίπου έχει κίνηση. Καλά, φυσικά στο Χαϊδάρι, στην έξοδο προς Σκαραμαγκά. Εδώ πάλι και στη Μικράς Ασίας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εντάξει, είναι τα καράβια προφανώς, αλλά βλέπω και στη λεωφόρο Ποσειδώνας από το στάδιο Καραϊσκάκη μέχρι και την ΕΔΕΜ κάτω στην Παραλιακή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα.
1: Μέχρι το
0: Ναι, είναι όλος ο δρόμος κοκκινισμένος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό που λέτε δεν είναι καλό καθόλου.
0: Καλό
1: δηλαδή
0: δε,
1: μέχρι το παλιό Φαλείο. Σύνορα με Καλαμάκι.
0: Είναι κόκκινος όλος ο δρόμος. Δεν μπορώ να καταλάβω από το χάρτη αν απλά κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ή αν είναι σταματημένα τα οχήματα.
1: Κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Κίμωνα.
0: Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα προς τα εκεί. Εντάξει, κλασικά στο κέντρο της Αθήνας, 19 του μήνα σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Ακόμα ο δακτύλιος είναι σε ισχύ, να το θυμάστε. Και μία μικρή κίνηση εκεί στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του γυροκομείου κατά τα λοιπά. Δεν είναι άσχημη κατάσταση, αλλά και στον Κηφισό και στην Παραλιακή, στην Ποσειδώνος, υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχετε το νου σας αν μπορέσετε να επιλέξετε κάποια εναλλακτική διαδρομή.

κεφάλαιο είναι για χάπια, σας λέει ο κύριος Σίμος, κυρία Κάτια. Υπάρχει κινητοποιημένο όχημα πριν τον κεράνι λίγο πριν τη στροφή για 34ο συντάγματος πεζικού. Άρα πού να πάμε ρε Σίμο Πειραιά, να έρθουμε, για πες μας τώρα, δηλαδή αν δεν μπορούμε να έρθουμε από εκεί, από τη Σκυλίτσια, πού να πάμε, ναι. Πρέπει να κάνουμε τη βόλτα από Πειραιώς, να γυρίσουμε πίσω, να έρθουμε από εκεί, άμα έχει κινητοποιημένο όχημα εκεί από τις τρεις λωρίδες, σημαίνει για τα λεωφορεία και το τραμ. Η μία μεσαία θα έχει κινητοποιηθεί και μικρολίμανο. Α, να πάει, έχεις δίκιο, ναι. Ελάτε από μικρολίμανο. Σωστό και αυτό. Μπείτε από...

0: προβλήματα. Και λαμπράκι, μπράβο έτσι.
1: Μα ο Σίμος θα μας τα πει. Έχουν GPS οι άνθρωποι.
0: Στείλε όλο τον κόσμο από εκεί, Σίμο.
1: Λοιπόν, εντάξει, δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά, όποιοι είστε στον δρόμο, έλα, υπομονή, υπομονή. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως και να έχει. Αυτό δημιουργεί μια έξαρση.
0: Και αυτή τη Σαββατοκύριακο και τελειώνουμε.
1: Έτσι.

0: Πάμε μια βόλτα μέχρι το Πασαλιμάνι, πάμε μια βόλτα στην έκθεση βιβλίου, την παραδοσιακή έκθεση βιβλίου που είναι σήμα κατά τεθέν για τον Πειραιά, ειδικά την Άνοιξη και το καλοκαίρι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών Πειραιά, τον κύριο Κώστα Γαργαρόπουλο. Έλα πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα από το Πασαλιμάνι που βάζουμε τις τελευταίες πινελιές και σε λίγες ώρες αρχίζει η 38η έκθεση βιβλίου.
0: Πες τα μας πρόεδρε, λέγε μας, εμείς δεν ταλαιπωρούμε ερωτήσεις τώρα.
1: Όχι, όχι, ναι, εντάξει, είναι μία από τις τρεις εκθέσεις πανελλαδικά που γίνονται, Αθηνών, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, που υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πειραιά, που γίνεται στη διοργάνωση με το Δήμο του Πειραιά. Είναι από τις 19, ξεκινάει σήμερα, μέχρι τις 3 Ιουλίου και είναι από τις 7 μέχρι τις 11 νυχτή. 100 περίπτερα, 20.000 τίτλοι βιβλίου, και περιμένουμε τους Πειραιώτες και τους Αθηναίους να έρθουν να την επισκεφτούν.
0: Να διευκρινίσουμε.
1: Δεν περνάει χωρίς την έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι. Αυτό το ξέρουν και οι Πειραιώτες, διότι όταν περνάω στον δρόμο και με ρωτάνε, πρόεδρε, πότε θα γίνει η έκθεση. Και φέτος αργήσαμε λίγο.
0: Αργήσαμε λίγο, ναι, να διευκρινίσουμε ότι σήμερα ξεκινάμε και την Δευτέρα το απόγευμα είναι τα εγγένεια, τα επίσημα.
1: Τα επίσημα εγγένεια είναι τη Δευτέρα, 8 η ώρα, στο περίπτερο του Δήμου. Ξεκινάμε από το περίπτερο του Δήμου.
0: Τι θα δει ο επισκέπτης εκεί, για πέστε μας μερικές λεπτομέρειες έτσι ωραίες να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον, να έρθει ο κόσμος εκεί.
1: Ο επισκέπτης εδώ θα δει βιβλία παιδικά, εφηβικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά, ό,τι θέλει θα δει, και παλιές και νέες εκδόσεις. Θα κάνει τη βόλτα του στο πιο ωραίο σημείο του Πειραιά, το Πασαλιμάνι, θα φάει το παγωτό του, θα πει το ουζάκι του, διότι έχει την υπόψη σας. Είναι και πολλοί που έρχονται από Γλυφάδα, από Μαρούσι, για την έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Οπότε πάμε λοιπόν σήμερα, 7 η ώρα το απόγευμα ανοίγουμε και Δευτέρα.
1: 7 η ώρα μέχρι τις 11 η ώρα και σήμερα έχει δροσιά. Φυσάει σήμερα, έχει ωραία δροσιά.
2: Μια χαρά.
0: Και Δευτέρα τα εγγένεια.
1: Και Δευτέρα τα εγγένεια.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη, πρόεδρε. Καλή δύναμη.
1: Καλά και σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ιδέα, αλλά.
0: Σε καταλαβαίνω. Τώρα βάζετε τις τάβλες. Σε κατάλαβα.
1: Τώρα γίνεται άστο. Εντάξει. Έγινε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον πρόεδρο. Καλημέρα και στην κυρία Κλέβη Παπαγεροθέου από την Πειραϊκή, τη φίλη μας, η οποία εύχεται καλή επιτυχία στην έκθεση βιβλίου. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κλέβη. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Πάμε να προτείνουμε κάτι για απόψε το βράδυ.
1: Βεβαίως, μεγάλη
0: γιατί είναι Παρασκευή, είναι ωραία μέρα και είναι και πάρα πολύ ωραία η πρόταση που έχουμε να σας κάνουμε. Έτσι.
1: Σήμερα κάναμε πολλές προτάσεις πάντως.
0: Λοιπόν, άλλη μία θα κάνουμε,
1: να την κάνουμε
0: και... Έχει... και περιλαμβάνει και θέατρο και κοινωνική πρόνοια και κοινωνικό μήνυμα και πολύ ωραία βραδιά και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φυσικά, έτσι. Λοιπόν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μας προσκαλεί σήμερα στη διασκευασμένη μουσικοθεατρική παράσταση «Το νησί των σκλάβων» του Μαριβό από την κινητή ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε σκηνοθεσία διασκευή της Ραφαέλας Μαρτίνες, την οποία έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την καλημερίζουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
2: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε που την κάνατε αποδεχτή την πρόσκληση. Για πείτε μας για αυτή την παράσταση. Σήμερα λοιπόν, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 8:30 το βράδυ. Ο Κουρούμπαλης, ο Δημήτρης, κάνει την παρουσίαση και την αφήγηση. Και τι άλλο έχουμε να περιμένουμε από αυτή την παράσταση και για ποιο λόγο αποφασίσατε να την κάνετε. Και πείτε μας, δώστε μας πληροφορίες.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχω τη χαρά να συντονίζω την κινητή ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το 2024. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε έτσι ώστε να ενώσει την τέχνη με τον εθελοντισμό. Είναι ουσιαστικά μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν βαθιά το θέατρο και προσπαθούν να μεταφέρουν μηνύματα ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας στην κοινωνία. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα προσωπικά αγαπημένο μου έργο του 18ου αιώνα, το νησί των σκλάβων του Πιέρ ντε Μαριβό, όπου πρόκειται ουσιαστικά να το απαρτήσουν άνθρωποι όπου καθημερινά δίνουν τη ζωή τους σαν αφανείς ήρωες της διπλανής πόρτας, προσφέροντας ουσιαστικά στον συνάνθρωπο. Το έργο αυτό είναι βαθιά διαχρονικό, καθώς μιλάει για την αντιστροφή των ρόλων, την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος ουσιαστικά να βλέπει τον άλλον όχι από τη θέση του ή την εξουσία, αλλά από ούτε την κοινωνική του ταυτότητα, αλλά από μέσα από την ίδια του την αξία.
0: Μιλήσατε για ισότητα.
2: Ουσιαστικά
0: και...
2: έχουμε κάποιες επιρροές από την Comédie dell'arte, έχουμε έτσι κάποιες λαϊκές θεατρικές φιγούρες και έχουμε και την πρωτότυπη μουσική την οποία έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Παπασπύρου. Έχουμε τα σκηνικά τα οποία τα επιμελείται ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης. Και έχουμε, θα ήθελα να φέρω και ονομαστικά τους εθελοντές μας, την Μαρία Νεγνωστοπούλου, τον Ανδρέα Γκούσκο, τη Χρυσούλα Κόκλα, τη Λίτσα Κολυβά, την Ιφηγένεια Μελισσινού, τον Βασίλη Μίτσιο, την Άγγελα Παπαδημητροπούλου, την Αγγελική Πέπονα, τον Κωνσταντίνο Στοργίου, την Κατέρινα Τούτουζα και την Μαρίνα Φουκάκη. Και φυσικά τον Δημήτρη Κουρούμπαλη, που έχουμε τη χαρά παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του να βρίσκεται μαζί μας σήμερα και έχουμε και βιντεοσκοπημένο το Βραδίμηρο Κυριακίδη, όπου λόγω του φορτωμένου προγράμματος δεν κατάφερε να έρθει, αλλά ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας.
0: Κυρία Μαρτίνας, κάνατε λόγο για το έργο, έτσι, για τις κωμικοτραγικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών του Μαριβό και κάνατε λόγο για αξίες όπως η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι και αξίες βέβαια οι οποίες υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πώς δημιουργήσατε αυτήν την ομάδα?
2: Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε ουσιαστικά από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την κυρία Κεντιστού και την κυρία Αντωνίου, όπου αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια δρόμενα σε νοσοκομεία, σε οικολογικά νοσοκομεία, σε ουσιαστικά μονάδες φροντίδας, για να δώσουμε ουσιαστικά μια πρόσβαση στους ωφελούμενους που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν μπορούν να βρίσκονται σε μεγάλες αναστηρήσεις όπως σε θεατρικές σκηνές. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο με πολλές δράσεις να πάμε το θέατρο σε κάθε γωνιά της Αθήνας και ευελπιστούμε και όχι μόνο φέτος.
0: Μακάρι. Σας το ευχόμαστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σήμερα 8:30 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Έτσι?
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. η ομάδα θεάτρου, η κινητή ομάδα θεάτρου εθελοντών της κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σκηνοθεσία διασκευή δική σας, Ραφαέλα Μαρτίνες, και φυσικά ένα θίασος εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν και θα μας μεταφέρουν στη σκηνή το έργο του Μαριβό. 8:30 λοιπόν απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με μεγάλη ουσιαστικά συμβολή του Προέδρου μας, να το πω και αυτό, που αν δεν είχε εμπιστοσύνη και μεγάλη αγάπη στο θέατρο, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και να συνεχίσετε αυτές τις όμορφες δράσεις και τις παραστάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Και σε εμάς παραδάσεις πάντως, έτσι. Αλλά εμείς τα λαδέα κάνουμε, θα λέγαμε να το ξέρεις. Εσύ να το λέω.
1: Λοιπόν, στη Λαμπεζαντάκου.
0: Έλα, στη Λαμπεζαντάκου, βλέπαμε τη δεκαετία του 90 τώρα.
1: Το ένα έχει Μπεζαντάκου, το Μπουζιόρνο έχει...
2: Αυτό είναι.
0: Πώς να σε πει.
2: Στράτος Στρατηγάκης. Είναι από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που μπορεί κάποιος να ακούσει...
0: Ο πατέρας του που είχε φωτιστήρια.
2: Έχω κάνει. Πού έκανα φωτιστήρια. Στρατηγάκη.
0: Και απέντη ποιος ήταν, ε?
2: Όχι. Για πες.
0: Κόλλησα τώρα. Στην Καραΐσκο, Στρατηγάκης ήταν στην αστυνομία δίπλα. Δεξιά. Όπως βλέπεις την αστυνομία, το χρήμα της αστυνομίας, δεξιά. Απέναντι ποιος ήταν, έλα. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Κόλλησα. Κόλλησα και εγώ τώρα.
2: Εγώ στράτο Στρατηγάκης. Ναι, είναι η περίπτωση τώρα, ξέρεις, που κόλλησα. Τα παιδιά περιμένουν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι αυτή. Αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα που έχει σκαρφιστεί ever υπουργός παιδείας. Είναι ό,τι χειρότερο, και το λέω έτσι, Γιώργο, με δεδομένο ότι έχω παιδί το οποίο έχει δώσει πανελλήνιες, έχει περάσει και δεν είναι κάτι, ας πούμε, που την έχει κόψει τη Δήμητρα, αλλά γενικότερα, επειδή παρακολουθούσε τότε από πολύ πιο στενά το σύστημα του δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πανεπιστημιακά.
3: Ψυχοφθόρο.
2: Δεν είναι ψυχοφθόρο. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία πιάνουν μόρια και δεν μπορούν να μπουν στις σχολές γιατί τους κόβει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ, αν κάτι στην ναυτικό δοκίμων, πάμε στη Βάρη, στην
0: Ελπίδα. Παπαϊλίου.
2: Παπαϊλίου. Υπάρχει ακόμα.
0: Μου ήρθε.
2: Ναι. Λοιπόν, πας προτός, άνοιξε το Μπουτζόρνο όσο έχετε παιδιά ή παιδιά που έχουν δώσει πανελλήνες, ακούστε το Στράτο Στρατηγάκη, και ο οποίος τα γράφει καθημερινά χρόνια τώρα, αλλά δεν ακούγεται κανένα.
3: Παπαϊλίου, το
2: θυμίζω. Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Για πες μας. Κανείο, ξαμάς πιστεύω.
2: Για να ολοκληρώσω, λοιπόν, είδες στρατιωτικές σχολές, πόβουν τα παιδιά λόγω της ελεύθερης αγωγής.
0: Κανανίο έχεις.
2: Λοιπόν, πάμε, Μουντιάλ.
0: Κανανίο έχεις.
2: Τι νέο,
0: το Μουντιάλ τα είδαμε.
2: Τα είδα. Κάποιο μπορεί να μην έχει ξενυχτήσει.
0: Εσύ ο έγκυο. Και ο έγκυο.
2: Ναι, έχει υπογράψει ο Μαφαίο. Κυκλοφορεί και φωτογραφία. Τάδε. Ναι. Μπορεί να μην τα είδε κάποιο όμω. Δεν σημαίνει ότι τάδε ξεκινά τα ξημερώματα.
0: Ξεκινάμε
2: και
0: την άλλη εβδομάδα.
2: Ξεκινά την ενημέρωση από τι αθλητικέ ιστοσελίδε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε από
0: την ενημέρωση από την αθλητική σελίδα του καναλιού 1. Μπαίνω διαδικτυακά και ενημερώνομαι από εκεί.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
0: Γιατί ξεκινάμε σε μια εβδομάδα.
2: Σε μια εβδομάδα.
0: Σε 10 μέρες.
2: Σε 10 μέρες, εντάξει. Ουσιαστικά αρχές Ιουλίου, όταν θα φύγει η ομάδα για την.
0: Ο Μπιανκόν φεύγει.
2: Πάει Άντερλεχτ, μάλλον. Πάει Άντερλεχτ.
0: Εάν δεν είχε το χτύπημα ο Μπιανκόν αυτό που είχε πριν στον Ολυμπιακό, τότε θα πέσε μεγάλη βαθμό.
2: Αλλά ναι, εντάξει. Ο Μπιανκόν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό ποικιλοτρόπο. Ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν γκρίνιαξε.
0: Ποτέ.
2: Δέθηκε με την ομάδα.
0: Έπαιξε παντού.
2: Έπαιξε παντού. Εντάξει. Δεν. Θα ανοίξει αυτό στα φτερά του. Έχει πολλά χρόνια ποδοσφαίρο ακόμα ο Μπιακόν. Θα μπορεί κάποια στιγμή να ξαναπιστέψει τον Ολυμπιακό. Εδώ πέρα μπορεί να πιστέψει ο Κάρμο.
0: Έλα!
2: Όσο νούπο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάρμο.
0: Μα δεν μας θέλει αυτός.
2: Ίσα-ίσα που τώρα. Κοίταξε. Κάρμο ήρθε στον Ολυμπιακό. Πήρε το ευρωπαϊκό, όλα αυτά. Ήθελε το κάτι παραπάνω. Ήθελε να πάει να παίξει Premier League. Πήγε, δοκίμασε. Δεν μπόρεσε. Τον ξαναέστειλαν. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Πέρσι πήγε στην Οβιέδο. Καλύτερη του σεζόν τα τελευταία χρόνια δεν είχε στον Ολυμπιακό. Τώρα βεβαίως η αλήθεια ποια είναι. Παιχταράς. Δεν το συζητώ.
0: Άρχοντας.
2: Αρχοντικός παίκτης. Το θέμα είναι να καταλάβει ο Νταβίτ Κάρμο ότι εάν εφόσον θέλει, γιατί ο Μόσα βρίσκεται στην Νότια Μανίκη, δηλαδή αύριο μπορεί να είναι εδώ και να παίξει, θα πρέπει και ο ίδιος να μπει στα καλούπια του προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προπονητή ο οποίος δεν μπαίνει αυτό στα καλούπια των παιχτών. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσει να μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και εφόσον δεχτεί αυτά τα οποία θα του πει ο προπονητής, αυτές είναι οι λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να τις ξέρεις για την περίπτωση του Νταβίτ Κάρμο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά απασχολεί τον Ολυμπιακό. Επίσης, αν έχεις παρατηρήσει, ο Ολυμπιακός φέτος κυνηγά παίκτες υψηλά κορμιά. Δηλαδή, Κάρμο πόσο είναι, 1,92. Ο Σμαϊλόβιτς πιθανότητα να υπογράψει τον Ολυμπιακό, 1,92. Ο Στάνιτς 1,88. Κάνει διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς, Μπίκη Κόβετς. Κεντρικό χαφ. Ο Μάρμουλ, ο οποίος πάει στην Φέγγενορντ, και αυτός ψηλό παιδί, κοντά στο 1,90 κάτι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος θέλει να βάλει ύψος στην ομάδα, να προσθέσει. Μπόι.
0: Καλό αυτό.
2: Εξυπηρετήσε πάρα πολλά πράγματα σε στιμένες φάσεις.
0: Όταν επιτίθεσαι, όταν αμήνεσαι.
2: Ναι, πλέον το ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και ψηλά κορμιά. Είχε μια έλλειψη ο Ολυμπιακός πέρσι στα ψηλά κορμιά.
0: Θα δούμε. Όλα δεν ψηλός.
2: Είναι ψηλός. Ναι, είναι αυτός που έχει. Απλά ξέρεις τι, τώρα σου αναφέρω και κάποια ονόματα τα οποία είναι στο ρεπορτάζ, τα οποία ξέρεις, πληρούν και κάποιες από τις προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει ο προπονητής. Μαφέο έχει υπογράψει, ανακοινωθεί σήμερα. Τα τυπικά ξέρεις είναι να ετοιμαστούν οι βιντεοσκοπήσεις και όλα αυτά, γιατί το να ανακοινώσει πλέον μια μεταγραφή δεν είναι μια απλή.
0: Είναι σοκ.
2: Παλιά, θυμάσαι, περιμέναν πάνω από το φαξ. Έβγαινε, είχε γράψει παλιότερα, το γράφει τα εξωσταθεί. Τα παλιά χρόνια στην Κοντιλιό, από τα πρώτα γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, τη πάει ο Ολυμπιακό, ο Τάκης Ευσταθίου, ο οποίος πήρε συντάξει από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά ο Μιχάλης Ομορφωνιός, η Όργα Νικολαίδου κτλ. Για να φτάσουμε βέβαια τώρα στα παιδιά που είναι τώρα στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, του Δημήτρη του Σαμόλη, του Δημήτρη του Μαργομένου. Παλιά λοιπόν ήταν, πάει ο Ολυμπιακός, ανακοινώνει την απόκτηση του τάδε ένα.
0: Και μια φωτογραφία πάνω, που υπογράφει.
2: Δεν υπήρχε φωτογραφία. Ήταν, μιλάμε στο φάξ, το περιμένα.
0: Και τη φωτογραφία πότε την έπαιρνε.
2: Φωτογραφία την.
0: Που υπογράφει το συμβόλαιο. Θυμάμαι τη φωτογραφία.
2: Αυτές τις έδιναν μετά. Συνήθως ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, συγχωρεμένος.
0: Αν πάει, ο πέθανε.
2: Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο οποίος είχε ένα τεράστιο αρχείο. Και μετέπειτα βέβαια όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε τώρα τα παίρνουμε έτοιμα. Τώρα πηγαίνει πολύ γρήγορα. Γίνεται η μεταγραφή, παίρνουμε το βίντεο, αλλά τα υπόλοιπα. Περπαραγωγές. Και ωραία
0: και βίντεο. Και βίντεο.
2: Και πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Δηλαδή, πλέον τα γραφεία τύπου των ελληνικών ομάδων, εγώ θεωρώ ότι η δουλειά που κάνουν στο δημιουργικό τους κομμάτι εξεφύγει. Ειδικά ο Ολυμπιακός, το οποίο ξέρεις, προείσταται στα social media του Ολυμπιακού, γενικά σε αυτό το κομμάτι. Μία από τις πιο καταπληκτικές κυρίες του χώρου που έχω γνωρίσει, η Βερούσκα Γεωργαντή, η οποία έχει στήσει και την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, είχε παλιά στήσει το Whoop, το θυμάσαι, ένα από τα πρώτα site αθλητικά του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Κάνουν καταπληκτική δουλειά, είχε ένα καταπληκτικό team Ολυμπιακός. Θα δούμε τη δουλειά του σήμερα του Μαφέο. Άλλη ερώτηση έχεις? Έπαιξε ο Πινέδα χθες, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε και από τη Super League ότι ήταν ο κορυφαίος MVP της αγωνιστικής περίοδου που έκλεισε, δικαιολογημένα ο Πινέδα. Πέρασε τη νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Δώρο, γενική χορηγία, το γκολ. Αλλά το Μεξικό πλάκα-πλάκα σκαρφάλωσε στην κορυφή, 6 βαθμούς. Παίζει τώρα με την Τσεχία που έφερε 1-1 με τη Νότια Αφρική. Και το άλλο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής είναι αυτό, ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Νότια Αφρική. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Αυτό το μάτς, παιδιά, ήταν 0-0 στο 70 κάτι. Και ξαφνικά είδαμε 5 γκολ. Καναδάς, Κατάρ 6-0. Σοβαρός τραυματισμός, σοκ στο πόδι του Κονέ. Καναδάς 4, Ελβετία 4. Απόψε στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστρία. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία Μαρόκο. Παιχνιδάρα. Κάτσε δέστο. Αύριο είναι Σάββατο, δεν έχετε εκπομπή. Τουρκία, Παραγουάη και αυτό παιχνιδάρα. Και στις 3.30 Βραζιλία. Είτε με τεράστιο φαβορή τη Βραζιλία. Καλημέρα, Άννα.
0: Καλημέρα σας σε όλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και για Κατερίνα. Καλημέρα, Λουκά.
4: Άννα Ζαντίδου.
0: Άννα Ζαντίδου, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.

0: τρέμος.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές συνομιλίες. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο J.D. Vance δεν θα ταξιδεύσει λόγω προβλήματος στην οργάνωση. Λόγω Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, η Τεχεράνη προχώρησε στην ακύρωση σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με τη Χεσμπολά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα στην Αγγλία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σήμερα, στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα τεθούν ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, δεν βρέθηκαν αποτυπώματά του στο όπλο και αίμα στα ρούχα του. Θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. 46χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: σοβαρά.
1: Fuyu 的人用金钱洗澡。

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
8: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

ένα. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο J.D. Vance δεν θα ταξιδεύσει λόγω προβλήματος στην οργάνωση. Λόγω Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, η Τεχεράνη προχώρησε στην ακύρωση σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με τη Χεσμπολά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα στην Αγγλία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα τεθούν ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προμήθεια ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων σήμανσης εγωπροβάτων αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας για ενισχύσεις. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, δεν βρέθηκαν αποτυπώματά του στο όπλο και αίμα στα ρούχα του. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα και να μην τα αστεία.
1: Καλημερούδια, Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Μορφέσης στον ήχο, ο πρόεδρος πάντα επίτιμος.
2: Εγώ είμαι η Κατερίνα σήμερα.
1: Α, ωραία. Κάνεις Κατερίνα.
0: Κάνω και εγώ τον πρόεδρο.
1: Χαμός.
0: Το πάτε έτσι.
1: Και έχουμε... Α, μάλιστα. Πολύ ωραία θα πάει και αυτό.
0: Και... μισό λεπτό, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, τι ήθελα να πω, το ξέχασα.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ έχω μια. Εδώ, να πούμε για τη Ρία.
1: Δεν έχω προσφωνήσει το Σίμω,
2: επειδή. Γεια σου, Σίμω. Έλα, μωρέ, τώρα με το Σίμω την ώρα. Λοιπόν, τι έχω να πω για τη Ρία. Θα λέω καλά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει πολύ σουσουδάκι. Σήμερα έχω στείλει πολύ υλικό.
1: Έχει πράγμα.
2: Εδώ. Βέβαια.
1: Έχει να ακουστεί.
2: Πολλά, πολλά.
0: Α, συγγνώμη, ακούγεται, γιατί κάνω τον πρόεδρο. Συγγνώμη, παιδιά, συνεχίστε.
2: Θα φύγει αυτή.
1: Εγώ Σίμω, ξέρεις
2: να
1: κάνεις,
2: να κάνεις εκπομπή 11 με 12.
0: Καλημέρα μαράκι μας.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να έρθω με 10 με 11 μαράκι. Μόνη μου
0: Σκουζέ 14, στον 8ο όροφο.
2: Στον 6ο, 5ο.
0: Αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι τα καλυστία παιδιά.
2: Δίποδα, τετράποδα. Το δεν είναι αγόρας δρόμου.
0: Μαράκι
2: λοιπόν, χτες είχε κάτι πολύ ωραίο παιδιά στην πλατεία Κοράκη, δεν ξέρω αν είδατε. Που είχαν στήσει ένα γήπεδο πάντελ.
1: Και παίζανε. Ναι.
2: Είναι και σήμερα. Είδα χτες περνάγα και πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο στον Νίκο, το γήμελο που το έκανε.
0: Γιατί είναι και το εθνικό μας άθλημα το πάντελ.
2: Καλά, ναι, εδώ είναι το cheerleading.
0: Όχι, όχι, είναι το εθνικό μας σπορ. Δηλαδή και στην καραντίνα δεν κάναμε τίποτα, το πάντελ το παίζαμε.
2: Ναι, πάντελ και γκολφ.
1: Εγώ πάντως είχα ξεκινήσει τέννις τότε.
0: Εν τω μεταξύ,
2: ρε παιδί μου, ξεκινήσαμε όλοι τέννις τότε.
1: Στην οικογένεια, ναι.
2: Και μετά το γυρίζαμε στο πάντελ.
0: Εγώ, όποιον γνωστό, έχω ακύμναστο.
2: Ναι.
0: Και γενικά που δεν ασχολείται, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, μου λέει έχω πάντελ αύριο. Δεν ξέρω ένα δηλαδή.
2: Δεν πρέπει να έχεις φυσική κατάσταση.
0: Καταρχάς δεν πηγαίνω για αυτό το λόγο. Το έχω συνδυάσει με τους άμπαλους. Με τους άμπαλους, παιδί μου. Λέω είσαι άμπαλος, πας για πάντελ. Οπότε δεν πηγαίνω για πάντελ. Το είπα. Συγγνώμη. Μπορεί να είναι το εθνικό.
1: Δίκασες πάλι.
0: Είναι Κατερίνα. Το εθνικό άθλημα της χώρας μας, αλλά δεν είναι παιδιά για τους αθλητικούς το πάντελ.
1: Γιατί Κατερίνα, έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τρέχουν πάνω, κάτω, ψάχνουν, βρίσκουν. Χαμός γίνεται με το πάντελ. Και έχουν γίνει και πάρα πολλά γήπεδα. Και γίνονται και πάρα πολλά τουρνουά.
0: Εν τω μεταξύ είναι και κοστίζει. Το πάντελ είναι ακριβό.
1: Τι δεν κοστίζει.
0: Συν ότι παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Το τρέξιμο, ούτε και αυτό και αυτό.
0: Ότι κοστίζει. Όλοι βάζουν την ειδική εμφάνιση για να παίξουν πάντελ και ξαφνικά είναι με κολάν, με σόρτς, με κορδέλα, πετσετέ στο κεφάλι, με ρακέτα Wilson. Λες αυτός θα έχει πάρει 17 τουρνουά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και απλά πηγαίνει με τους φίλους του. Πιο πολύ μιλάνε και πέρα και χαζολογάνε και κοιτάνε καμιά γκόμενα και παίζουν και λίγο πάντελ. Αλλά στάνταρ, κάθε εβδομάδα. Σου λέει Παρασκευή, έχω πάντελ.
1: Λοιπόν, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς.
0: Να σου πω, δεν ξέρω έτσι πώς τα ακούω.
1: Ας ξεκινήσουμε. Θα ψαχτούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κατερίνα, τι είπε το ριάκι μας?
1: Μαρία, δεν ξέρω, μήπως πέρασε την αντεπίθεση, γιατί λίγο την έχει αποδομήσει μερικές φορές.
0: Και τι τώρα, εκεί θα βγάλουν τα προσωπικά τους?
1: Εσύ που είσαι έτσι πιο μέσα σε αυτά λίγο και με, με τα social και αυτά, πώς το ερμηνεύεις εσύ την δήλωση? Να πούμε ότι ρωτήσαν τη Ρία Ελληνίδου για τον Αλεξάνδρου με ποια διάσημη δεν θα τον άφηνε μαζί και απάντησε με ποιον, όχι με ποια.
0: Ναι, γιατί έχουμε περάσει μια άλλη εποχή όπου φαίνεται να είναι λίγο πιο εκδηλωτική και πιο, πώς λέγεται, διεκδικητική.
1: Οι άντρες ως προς τους άντρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει λίγο ανοίξει το σκηνί, τα όρια.
1: Και γιατί να σε ανησυχεί αυτό? Θέλω να πω ότι άμα δεν έχεις από κάτι να φοβάσαι, δηλαδή είναι σαν να πω εγώ τώρα δεν θα εμπιστευόμουν το παιδί μου με μια γάτα. Γιατί μπορεί η γάτα να το αυτό και το παιδί μου κάτι θα κάνει με τη γάτα. Δηλαδή, γιατί σου πάει στο νου αυτό?
0: Γιατί ξέρεις πόσο επίμονοι και καταφερτζίδες είναι αυτοί που θέλουν.
1: Δεν έχει να κάνει και με το πόσο επιρρεπής είναι ο άλλος σε κάτι?
0: Φυσικά και έχει να κάνει με αυτό. Αλλά εντάξει. Εδώ έχει πάρει τη μισή φίλιο, λέγεται. Λέγεται έτσι, δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά λέγεται ότι έχει πάρει τη μισή φίλιο ο κύριος Αλεξάνδρου.
1: Υπάρχει και χειρότερη ατάκα της Ρίας Ελληνίδου, λοιπόν, εδώ, από το μαράκι. Μάλιστα.
0: Τι να πω, έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται.
1: Εντάξει, κορίτσια.
0: Η κόρη μεταξύ της λένε, είσαι στα καλύτερά σου, και λέει, είναι φυσικά, γιατί ρουφιάμαι τόση ώρα. Γι' αυτό με βλέπετε, λέει, καλύτερα.
1: Αυτή μ' αρέσει, λέει πολλές ατάκες.
0: Είναι σοβαρή.
1: Είναι δικιά μας.
0: Λέει διάφορα. Επίσης, λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το σαφάρι, το διασκεδάζει, περνάει όμορφα και μπράβο της, γιατί έχει πάρει.
1: Καλή σας είπα, η γυναίκα έχει δεινοπαθήσει για να το ανεβάσει το τραγούδι και να γίνει viral και όλα αυτά.
0: Δεινοπαθήσει, καλά. Τη δεύτερη μέρα, λέει, που ακούστηκε που κυκλοφόρησε στο μαγαζί, γινόταν χαμός, λέει, και το ήξεραν όλοι.
1: Και τι να κάνουν στο μαγαζί, άμα πάνε εκεί πέρα, κάθονται όλοι και ό,τι και να πει εκείνη την ώρα το τραγουδάνε.
0: Εντάξει. Να πούμε ότι ήταν η κούκλα στο BMS.
1: Στις 10 εμφανίσεις που έκανε.
0: Στις 10. Το κόκκινο μου άρεσε εμένα. Με το κόκκινο ήταν φανταστική.
1: Σε όλο βγήκε εξυπόλυτη. Σε μία πίστα που έχουν πατήσει όλοι με τα παπούτσια τους. Βγαίνεις εσύ εξυπόλυτη.
0: Τώρα έπαθα. Θα σου βγουν αυτά.
1: Τι έπαθα μόλις την είδα. Ρε, εσύ το σκέφτηκα. Λέω, πού πάει ρε, χωρίς παπούτσια.
0: Έλα, ρε,

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Δηλαδή πήγαν όλοι σε αυτά τα βραβεία εκτός από την εθνική μας στάρ. Την Ιωάννα Τούνη.
1: Ανέρεση τώρα που το πες, δεν την είδα σε κανένα βιντεάκι. Δεν ανέβασε και. Κάτι συγγνώμη, δεν την καλέσανε.
0: Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει, Κατρίνα. Τη στείλανε στο Instagram τύπου, ή στο WhatsApp, δεν ξέρω πού. Τύπου θα θέλαμε να παρουσιάσετε ένα βραβείο στα MAD.
1: Γι' αυτό η άλλη είπε 10 κομμάτια, Μαρία. Τους είπε: δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα τραγουδάω κάθε 10 λεπτά. Αρκεί να μην έρθει. DJ2. Τώρα. That makes sense.
0: Ξέρεις κάτι. Μήπως τις είπανε. Θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά θα δώσω, θα διαλέξω εγώ σε ποιον θα δώσω το βραβείο. Και είπε του,
1: να τους πήγε.
0: Λέει η Ιωάννα, θα δώσω το βραβείο στη Ρία. Για φαντάσου. Τι ωραίο θα ήταν αυτό. Άνοιγαν λίγο πράγματα.
1: Βραβείο που επειδή πήρε τον Κελέμπουρο. Να σου πω, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα 69-51-904-904. Παιδιά, πού ήταν η Ιωάννα του.
0: Πες μου λίγο. Πώς πεις,

0: πολλές πολλές καλημέρες σε όλα αυτά τα όμορφα παιδιά που δουλεύουν στην Μύκονο, στην πιο ωραία παραλία. Είσαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί που βρίσκεστε εκεί αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στον Κωστή, τον αδερφό μας.
0: Τον Κούκλο, τον ψηλό, τον όμορφο.
1: Να πούμε ότι θα κάνουμε έκπληξη και θα σκάσουμε ξαφνικά πάλι στη Μύκονο, δεν το πούμε σε κανέναν.
0: Ωραίο θα είναι αυτό πάλι.
1: Βέβαια.
0: Πάλι πολύ ωραίο. Τι ωραία παιδιά, τι καλά, τι ευχάριστα και ευγενικά δουλεύουν εκεί στην Ψαρού.
1: Για υπομονή να πούμε, παιδιά, τώρα ξεκινάει η σεζόν.
0: Βέβαια. Τώρα λοιπόν καταφθάνουν και ηθοποιοί και τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές και όλο το ελληνικό αλλά και ξένο jet set. Και όχι μόνο, και απλοί άνθρωποι
1: jet
0: που έρχονται
1: set.
0: Και ευχαριστούνται. Ναι, ναι, τα είπα ωραία. Βέβαια. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, σαν τις παραλίες των νησιών μας, δεν βρίσκουμε πουθενά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και όταν συνδυάζονται με αυτό το καταπληκτικό σέρβις, εντάξει, νιώθεις βασιλιάς και βασίλισσα.
1: Δεν το λέμε τώρα επειδή έχουμε κάποια γνωριμία, το λέμε αντικειμενικά.
0: Ναι, μα
1: και αλήθεια. Να σου πω και κάτι, να πας κάπου να δώσεις τα λεφτά σου και να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όχι να λες Παναγία μου, τι με βρήκε.
0: Ή να μην δώσεις και τίποτα, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
1: Αλλά δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, περισσότερες φορές. Στην Ελλάδα αρκεί να έχεις γνωριμίες. Το σωστό άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, λένε.
1: Και θα κάνω τώρα Μαρία Δε Λόγκα. Ολόσωστο.
0: Ολόσωστο.
1: Πόσο ξέρεις. Να αλλάξω θέμα και να σου πω το εξής.
0: Πηγαίνε με όπου θες.
1: Ωραία. Επειδή δεν μου απάντησε κανένας γιατί δεν ήταν η Τούνη στα βραβεία, γιατί δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Θα κάνω άλλη ερώτηση. Γιατί η Νικολούλη ξεκινά 11.30 ώρα το βράδυ, γιατί τι είμαστε, τα νυχτοπούλια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είναι το τούνελ. Το τούνελ είναι σκοτεινό. Άρα
1: και τη μέρα, άμα μπει στο τούνελ, σκοτεινό είναι. Πρέπει να ξεκινάει τόσο νύχτα. Δεν αντέχουμε, ρε παιδιά.
0: Είσαι φαν, Νικολούλη.
1: Ναι, μ' αρέσει η Αγγελική, αλλά δεν αντέχω, ρε Μαρία.
0: Το βλέπει τι επαναλήψει.

Με ρωτάει εδώ η φίλη μας η Χρήσο αν θα πήγαινα, λέει, στα Manda Awards στη θέση της Ρίας Ελληνίδου. Όχι απλά θα πήγαινα, Χρήσο. Θα της έδινα δύο βραβεία. Ένα για το τραγούδι το καινούργιο το Σαφάρι και θα έλεγα και ένα το από Νέμο εγώ προσωπικά στη Ρία Ελληνίδου που πήρε το Δημήτρη και γλίτωσα. Και μπράβο στο κορίτσι και σου δίνω και το βραβείο της χρονιάς. Επιλογής συντρόφου.

καινούργια κάψουλα, λέει Athens Freddo, από την Espresso. Τίποτα, μας πήρανε χαμπάρι, παιδιά, ότι είμαστε με ένα πλαστικό καφέ στο χέρι όλη μέρα και σου λέει, για αυτούς εκεί θα βγάλουμε ειδική κάψουλα. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που δεν σταματάμε είναι να πίνουμε καφέ. Το θέμα είναι αυτοί πώς μας κατάλαβαν. Κάποιος θα τους το είπε. Και κάπως έτσι, παιδιά, Παρασκευή, πάμε για δυνατό Σαββατοκύριακο. Θα πω αυτό που είπα και χθες. Αφήστε τα όλα και πηγαίνετε στη θάλασσα. Δεν πειράζει, θα δείξουν όλοι κατανόηση. Και άμα δεν δείξουν, πάλι δεν πειράζει. Αφού στο τέλος όλα φτιάχνουν, όλα γίνονται καλά. Ακριβώς, ναι, δεν χρειάζεται. Γιατί να ανησυχούμε και να σου πω και κάτι. Και άμα σου την μπήκε το αφεντικό σου, καλά, άφησε τη δουλειά, πήγαινε στη θάλασσα. Είναι πολύ απλή απάντηση. Μπορεί να πα και εσύ αφεντικούλη. Γιατί να τσακωνόμαστε, έλα και εσύ μπαζιά, περάσου όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Πας Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καναλάκι 1,90,4, η πιο όμορφη συνήθεια για τα πρωινά μας, για τα μεσημεριανά μας, απογευματινά μας, για όλη την ημέρα. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τη μία, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Πώς είστε? Τι κάνετε, πού βρίσκεστε? Παρασκευούλα σήμερα, σουκού, έρχεται ουσιαστικά μια διακοπή, έρχεται λίγο θάλασσα, έρχεται λίγο ξεκούραση. Μήπως έρχονται και για κάποιους από εσάς διακοπές? Το πλακάκι της κουζίνας. Όχι. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε πλακάκια κουζίνας, θέλουμε να πάμε θάλασσα. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, από πού μου στέλνετε μια φωτογραφία, κάτι της, στο 6951-904-904, στο Viber του σταθμού. Και εγώ επανέρχομαι, ενώ εσείς ακούτε Ροζαλία, ένα τσιγάρο στα Μπαμ και Primal, με κίνηση, καιρό και ούτω καθεξής.

Ωραίο, πολύ ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι. Ροζαλία, λοιπόν, ένα τσιγάρο στα Μπαμ και Primal. Η κίνηση, φίλοι και φίλες, στο σήμερα Παρασκευούλα είναι λίγο αυξημένη, ιδιαίτερα στον Κηφισό, από τον Κορυδαλό μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, και στην κάθοδο θα συναντήσεις μόνο στη Νέα Ιωνία. Συνεχίζω στην Κηφισία τμηματικά λίγο στο Ψυχικό και στο Κάτω Χαλάνδρη. Και ανωδικά από την Αρδίτου μέχρι και την Μαβίλη έχει κινησούλα. Η Σταδίου έχει κίνηση, η Βασιλής, η Σοφίας, η Αμαλίας έχει κίνηση. Η Συγκρού μια χαρά, η Καλλιρόες λίγο τμηματικά θα συναντήσει κάποια πραγματάκια. Μεσογείων τμηματικά και αυτή όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Καρέας σούπερ, βουλιαγμένης τμηματικά στο Ελληνικό. Και η Ποσειδώνος στη Λιφάδα, στον Άλυμο λίγα πράγματα. Και στον Πειραιά εμένα με πήγε από το Μικρολίμωνο, είδα εκεί πέρα ότι είναι μπλε στο Google Maps η διαδρομή ουσιαστικά, και λέω θα στρίψω από εδώ. Στο ύψος γύρω στο μισό χιλιομετράκι, 500 μέτρα πριν το φανάρι εκεί που είναι και το σούπερ μάρκετ, στο ρολόι ουσιαστικά είχαν κλείσει τον δρόμο γιατί είχε μια μεταφορική τεράστια, οπότε το ρεύμα προς τα κάτω, προς το λιμάνι, ήταν κλειστό και μας πήγε μέσα από τα στενά, οπότε αν είσαι κάπου εκεί έξω και πλησιάζει, τρίψε από νωρίς, πήγαινε από μικράς Ασίας, όπως με έβγαζε, απλά με έβγαζε ένα λεπτό πιο καθυστερημένη και λέω όχι, θα πάω, θα φτάσω και παρά 10. Καλημέρα. Τέλος πάντων, Γούναρη θα συναντήσεις, Αλυπαίδο θα συναντήσεις και στην Σκυλίτσι το ίδιο πράγμα και στην Κόνωνος. Ο Πειραιάς μας έχει λίγο την κινησούλα του σήμερα, έτσι είναι. Παρασκευούλα φεύγουν, οι άνθρωποι καλά κάνουνε. Σαλ πάρουν τα πλοία και αέρα στα πανιά τους. Φύλαμε από μπλε. Α, όχι, να πω και λίγο καιρό, θα πω λίγο καιρό. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις. Κατά διαστήματα άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5. Μποφοράκια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30, λίγο λιγότερο, 3 βαθμούς λιγότερο από εχθές. Ωραία, έτσι για να είναι απαλή η διαδρομή προς εκτός Αθηνών,

με αυτό το όμορφο τραγούδι που πόσο μεταξιδεύει το βάλς των χαμένων ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπακούλη. Θα ήθελα να διαβάσω τα μηνύματά μου. Καλημερώδια Κάτια μου, σήμερα καλεσμένη σε πάρτι γενεθλίων. Θα περάσουμε υπέροχα, γιατί είναι όλα τα αγαπημένα πρόσωπα με πολύ γέλιο και πολύ χορό, εννοείται. Αχ, τι ωραία που θα χορέψετε κιόλας, γιατί θα το διαβάσω, θα το ολοκληρώσω και θα πω και τη σκέψη μου. Με πολύ χορό εννοείται, όχι δεν έχει θάλασσα αυτό το σοκού, αλλά υποχρεώσει, αλλά δεν πειράζει, όλα θα είναι υπέροχα. Πόσο μου αρέσει η διάθεσή σου, βρε Χρυσό μου, πόσο θετική άβρα βγάζεις κάθε φορά. Σου στέλνω μια τεράστια αγκαλιά, να περάσετε υπέροχα, να χορέψετε, γιατί αν έχεις πάρτι πρέπει να χορέψεις, δεν γίνεται να κάθεσαι. Εντάξει, είναι ωραία και η συζήτηση, αλλά είναι ωραίος και ο χορός, βρε παιδί μου, βέβαια παίζει ρόλο σημαντικά και το ποιος θα επιμεληθεί στη μουσική, έτσι, επί της μουσικής. Άμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει αυτός ο ρόλος, σίγουρα θα ξεσηκώσει τον κόσμο, αρκεί να μην έχει χωρίσει, έτσι, αλλιώς πανηγυρικά όλοι στον ίδιο κούβα. Να περάσετε λοιπόν υπέροχα, να το διασκεδάσετε, προσοχή μετά με τις υπερκαταναλώσεις και την οδήγηση μετά, να το υπενθυμίσουμε και αυτό. Και χρόνια πολλά στον εορτάζοντα ή στην εορτάζουσα από εμένα με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Καλησπέρα και Κατερινιό μου, καλησπέρα αγαπημένη μου, είμαι πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ πολύ που ρωτάς. Ανυπομονώ, φεύγουμε σήμερα και με τη Μανούλα, οπότε θα είναι όμορφα μαζί με τις φίλες της και τα σχετικά προς την Επίδαυρο. Οπότε ξέρεις, είμαι λίγο ήδη με το πόδι στον γκάζι, να σου το πω. Εσύ πώς είσαι, πώς περνάς, πού βρίσκεσαι?

Αχ, πάπα, τι τραγούδι. Τα αφιερώνω σε όλους με ένα τεράστιο χαμόγελο και θα πω και χρόνια υπέροχα να χαίρεστε το όνομά σας. Ο Ζώσιμος, η Ζωσιμή, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος, Παϊσία. Και κάτσα να δω και την Αντζέντα μου, αν έχω κάτι έξτρα. Ζήσεις, το είπαμε. Ο Ζήσεις μας, ο Ζήσεις Βρίζας γιορτάζει σήμερα. Το πούμε χρόνια πολλά. Το αγαπημένος μας μέλος της Grand League, της Κυριακής στο Open που ήμασταν και θα είμαστε, φαντάζομαι, πρώτα ο Θεός από 22 Αυγούστου. Να θυμηθώ να το στείλω ένα μήνυμα τώρα που θα κάνουμε και διάλειμμα. Παιδιά των χρόνων, Τσάλι Γοπούλου, όπως είπα, το αφιερώνω.

Συνεχίζουμε πολύ δυνατά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα στο κανάλι 90,4 με Αρβανιτάκι. Και παιδιά, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, θέλω την προσοχή σας. Μετά θα ακολουθήσει ένα τραγούδι το οποίο είναι παραλλαγή της μελωδίας, το οποίο με ενημερώνει ο Δημήτρης ότι είναι αρμένικο το τραγούδι, το πρωταρχικό. Και έχουμε κάνει και στη Ρωσία μία διασκευή, και διασκευή από τον Φιλίπ Κιρκόροβ, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να τον έχει ακουστά, όπου είναι τύπου ο Σάκης Ρουβάς της Ρωσίας σε εμάς, ας πούμε, να το πω έτσι. Και το έβαλα. Και με αυτό το τραγούδι, δυνατά δυνατά, και αγώνι ή βαντά, που σημαίνει φωτιά και νερό, θα περάσουμε σε break μόνο στο κανάλι 90,4 και όλα αυτά μόνο με την Κάτια Ταραπάκο στο τάπαμε. Α, τα δυνατά, δυνατά, δυνατά.

Σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, ανεβάστε όλοι τους δέκτες σας να μεταφέρουμε αυτόν τον μαγικό ήχο που θα ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μείνετε συντονισμένοι, κανάλι 1.90,4. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

τραγούδι για να σε συναντήσω από Μανώλη Λιδάκη. Με αυτές τις μελωδίες επιστρέψαμε στο κανάλι 1.90.4 για το δεύτερο ημίωρό μας. Θυμίζω Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο και στην παρεούλα γενικά και στην συζήτηση. Ναι, ο κόσμος μάτια μου. Φίλοι και φίλες, σήμερα θα πω ότι το 1910 καθιερώθηκε και γιορτάζεται για πρώτη φορά η ημέρα του πατέρα στο Spokane της Ουάσιγκτον. Η Αμερικάνικη εισέμπνευσεως, όπως πάντα, Παγκόσμια ημέρα του πατέρα γιορτάζεται κάθε Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, 21 Ιουνίου του 25 εδώ πέρα είναι η πληροφορία. Τέλος πάντων, κάθε Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Με δώρα από όλη την οικογένεια τιμώνται ο πατέρας, ο παππούς ή ο προπάπος και ούτω καθεξής. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόν, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, Βίλιαμ Σμαρτ, βετεράνο του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Και οι δύο γονείς πρέπει να γιορτάζουν, και η μητέρα και ο πατέρας, να τους τιμούμε, να τους αγαπάμε και ναι, μπορούμε να το πούμε ότι σήμερα μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στους πατεράδες μας, όσοι έχουν την τύχη και την ευλογία να τους έχουν κοντά τους ακόμα. Αυτά σαν σήμερα λοιπόν από τις γιορτές και τα σχετικά. Επίσης, το 1936 έλαβε χώρα στην Ελλάδα μας η μοναδική ολική έκλειψη ηλίου του 20ου αιώνα. Και ήταν ορατή εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσουν αυτά τα σαν σήμερα. Επίσης, μια άλλη ιδιαίτερη είδηση. Θα τη διαβάσω και θα τη σχολιάσω με εύθυμο τρόπο. 1963 διαψεύδεται επισήμως φήμη που ενθουσιάζει τους Αθηναίους ότι το τσίρκο της Βουδαπέστης που επισκέπτεται την πόλη αγοράζει γάτες της μετρητής ή έναντι εισιτηρίων για τις παραστάσεις του. Χαίρομαι αρχικά πως διαψεύθηκε αυτή η φήμη επισήμως κιόλας. Και απλά φαντάζομαι ότι μια φρενίτιδα το 63 με ανθρώπους να κυνηγάνε γάτες στον δρόμο, έτσι. Θα το πιάσω από αυτή την πλευρά, δεν θα το πιάσω από οποιοδήποτε άλλη φιλοζώο μπορού και τα σχετικά. Τι σου είναι ο άνθρωπος, τι φήμες βγάζει. Ωραία. 1983, 22χρονη δημοσιογράφος Βάσο Μόραλη είναι η πρώτη Ελληνίδα και μία από τις πρώτες παγκοσμίως που μεταδίδει ραδιοφωνικά ποδοσφαιρικό αγώνα εθνικό, συγκεκριμένα Παναχαϊκή για λογαριασμό της ΕΡΤ. 22 χρονών, η πρώτη Ελληνίδα και η πρώτη παγκοσμίως. Από τις πρώτες. Πανέμορφο, πανέμορφη είδηση. Συνεχίζουμε το 2020, όπου άμα δεν σε θέλει, βρε παιδί μου, δεν σε θέλει, άστο. Είναι άμα στο λέει ο... Καλημέρα, Λουκά. Άμα στο λέει η ζωή μία και δύο και τρεις φορές, άστο, βρε παιδί μου. Πάλι με εύθυμο τρόπο θα πάρω αυτή την είδηση. Ο πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1 και παραολυμπιονίκης Άλεξ Τζανάρντι, κατά τη διάρκεια αγώνα με χειροκίνητο ποδήλατο σε δημόσιο δρόμο στην Τοσκάνη της Ιταλίας, παρασύρεται από φορτηγό και τραυματίζεται. Αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Άμα στο δείχνει μία φορά και τη γλιτώνεις, γιατί και Φόρμουλα 1 είναι... Πρέπει να έχεις άγιο αντικειμενικά με τις ταχύτητες που τρέχουν, έτσι. Άστο, βρε παιδί μου, πάει, πιάσε τη γλυπτική, ζωγράφισε, κάνε κάτι άλλο, αδελφέ. Anyway, ποια είμαι εγώ να κρίνω όμως, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι όντας, ζώντας την αδρεναλίνη, όπως είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούσαν, οδηγάνε τέτοιες ταχύτητες και κάνουν τέτοια σπορ, δύσκολα να βγάλεις αυτό το μικρόβιο. Είναι ουσιαστικά εθισμός, έτσι, και αυτό ένα είδος εθισμού. 2022, κλείνω με αυτό, το ευχάριστο, η ομάδα πινκ-πονγκ γυναικών του Παναθηναϊκού έγραψε ιστορία κατακτώντας το Europe Trophy στην Οστράβα, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά ελληνική ομάδα στην επιτραπέζια αντισφαίριση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τα κορίτσια του Λευτέρη Μάκρα κατέκτησαν αίτητα το Europe Trophy κόντρα στην επίσης αίτητη μέχρι πριν το τελικό Κούμλοφ από την Τσεχία.
ωραίες ειδήσεις είναι αυτές. Το 22 έγινε. Μπορεί κάποια άλλη μέρα σαν σήμερα να διαβάσουμε το 23 πάλι. Το ίδιο έγινε 24 πάλι και ούτω καθεξής. Το καλό είναι που γίνονται έτσι πράγματα και να είναι καλό να το θυμόμαστε και να υπάρχουν αναφορές. Και να πούμε και χρόνια μας πολλά. Ακούμε βέβαια δεν σε χαρίζω Μάγδα Βαρούχα, αγαπημένη μου Μάγδα Βαρούχα. Να πούμε όμως χρόνια πολλά κιόλας και στον Αντώνη Ρέμο. Να σε χαίρετε, Ιβόνη.

0: Μάγδα μου, Μάγδα μου, φίλη μου, όπου και να βρίσκεσαι να περνάς όμορφα και φαντάζομαι σιγά σιγά ξεκινάνε και οι περιοδίες και θα χαρίσεις τις μελωδίες σου παρέα με τον James και ίσως με τον Χρήστο, δεν ξέρω τι έχετε εκεί οργανώσει, σε όλες τις άκρες της Ελλάδας, όπως έκανες και τα Χριστούγεννα. Θα συνεχίσουμε με και τι ζητάω από μαχαιρίτσα, μετά έχουμε έτσι οι μέρες περνούν, μετά θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα και ένα αγαπημένο όμορφη μέρα. Σήμερα θα κλείσω με ένα τραγούδι, το οποίο θα το πω μετά και θα το αφιερώσω και μετά, προς το παρόν και τι ζητάω, αλλά και λίγο ζωδιάκι έτσι για να το πούμε μπαμ μπαμ, γιατί ο χρόνος θα με πιέσει λίγο. Κριάρια ημέρα σε οθεί να σταθείς πιο καθαρά μέσα στις επιθυμίες σου και να μιλήσεις χωρίς περιττές εξηγήσεις. Η κοινωνική σου πλευρά φωτίζεται, ενώ μια πιο ζεστή και άμεση στάση ανοίγει ενδιαφέρουσες πόρτες. Ταύρι, η ημέρα ανοίγει για σένα, Ταύρε, με μια ήρεμη αλλά σαφή αίσθηση πρόοδου. Ο ήλιος στον τομέα των οικονομικών σου συνεργάζεται αρμονικά με τη σελήνη στον χώρο του σπιτιού, δίνοντας σου μια γλυκιά επιβεβαίωση πως ό,τι χτίζεις με συνέπεια, ειδικά στην προσωπική σου βάση, αρχίζει να γίνεται και από τους άλλους. Δίδυμάκια, μια πιο ησυχή αλλά ουσιαστική ημέρα ξεδιπλώνεται για σένα, με τις ενέργειες του ηλίου, του Ερμή και του Άρη να συμπλέκονται υπέρ σου. Όλοι μαζί στα πόδια σου, βρε δίδυμε. Η αυτοπεποίθησή σου παραμένει σταθερή, ενώ το μυαλό σου λειτουργεί αιχμηρά και συγκεντρωμένα, ειδικά τις πρωινές ώρες. Σήμερα οι μικρές αθόρυβες νίκες έχουν μεγαλύτερη αξία από τις εντυπωσιακές κινήσεις. Καρκινάκια, μια θερμή εσωστρεφή μέρα σε καλή να στραφεί προς το σπίτι, την οικογένεια και τον εαυτό σου. Οι ουρανικές όψεις φωτίζουν τις λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις των σχέσεων σου και σε βοηθούν να νιώσεις ότι ανήκεις εκεί όπου η καρδιά σου ησυχάζει. Πόσο ποιητικά το έγραψε ο αδερφός εδώ, ρε παιδί μου. Okay. Λιοντάρια, η ημέρα σε φέρνει στο προσκήνιο με έναν ήρεμο δυναμικό τρόπο. Η παρουσία σου ενισχύεται, οι προθέσεις σου γίνονται πιο καθαρές και οι κινήσεις σου έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσο φαντάζεσαι. Ο ήλιος τονίζει την εικόνα σου προς τα έξω και σου δίνει το κατάλληλο υπόβαθρο για να κάνεις ένα βήμα πιο μπροστά και να το αξιοποιήσεις συνειδητά. Παρθενάκια, η Παρασκευή ξεκινά με καθαρή φωτεινή ενέργεια στις επαφές σου και σε οθεί να κινηθείς με μεγαλύτερη σαφήνεια σε όσα έχουν σημασία. Το πρωινό ευνοεί τις μικρές αποφασιστικές κινήσεις, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα μια ήρεμη αλλά ουσιαστική ανταμοιβή επιβεβαιώνει ότι η σταθερή προσπάθεια δεν πήγε χαμένη. Ζύγη, η μέρα σήμερα σε καλεί να επιβραδύνεις λίγο. Βάλε Δευτέρα, ζυγέ! Βάλε Δευτέρα, θα κάψει σασμάνι, οτιδήποτε άλλο καίγεται εκεί. Όχι, άλλο κάρβουνο, καλά τα λες, Δημήτρη. Η σημερινή ημέρα σε καλεί λοιπόν να επιβραδύνεις λίγο το ρυθμό, να πάρεις ανάσα και να ξανασυνδεθείς με τον εαυτό σου. Γη καλή Άρη. Και τι ζητάω! Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω! Με την Αφροδίτη απέναντι στο Πλούτονα και τη Σελήνη σε πιο φιλικό πεδίο, το κλειδί για να κρατεί. Τι λέω? Ναι. Και τη Σελήνη σε πιο φιλικό πεδίο, μικρές ιδιωτικές στιγμές γαλήνης γίνεται το κλειδί για να κρατήσει ισορροπίες σε σχέσεις, υποχρεώσεις και διάθεση. Σκορπιέ, η ημέρα ανοίγει με κοινωνική ζεστασιά και μια αίσθηση ότι τα πράγματα επιτέλους μπαίνουν σε μια πιο καθαρή ροή για εσάς. Ένα θέμα που ορίμαζε εδώ και καιρό βρίσκει τώρα τη σωστή στιγμή, ενώ στο παρασκήνιο συνεχίζεται μια πιο εσωτερική διαδικασία που δεν χρειάζεται να εκτεθεί. Παρασκηνιακά μου δουλεύετε, μουχρίτσες! Τέλος πάντων, το ξώτες, ο ήλιος φωτίζει έντονα το δημόσιο τομέα του χάρτη σου και σήμερα ζητά να φανείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι συνήθως. Ο Δίος κρατά μια ιδιαίτερη ευνοϊκή ισορροπία με τη σημερινή ενέργεια, ενισχύοντας τη σταθερή πρόοδο και τη ζεστασιά στις επαφές σου. Ο Χριστός και η Παναγία, ο ηχθής έχει μια κατηγορία μόνο σε ένα κύπελο, να με το συμπάθειο. Anyway, εγώ κύριε, η μέρα σε προκαλεί να πειραματιστεί σε μικρές αλλαγές χωρίς να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Η αστρολογική ένταση ανάμεσα στον ουρανό και τους σεληνιακούς δεσμούς φέρνει ανυπομονησία, αλλά σε ανταμείβει όταν επιλέγεις ελεγχόμενες κινήσεις αντί για μεγάλες παρορμητικές εξαγγελίες. Υδροχόε, για σήμερα το σκηνικό γέρνει καθαρά προς το δημιουργικό και το προσωπικό σου μέλλον. Μια έντονη... ακούμε Σαββόπουλο. Όχι, ναι, πριν είναι. Έτσι οι μέρες περνούν, ναι, και Μαρία Λουκά. Μια εντονή ουράνια όψη ανάμεσα στον ουρανό και τους ελληνιακούς δεσμούς αλλάζει ελαφρά την κατεύθυνση της πορείας σου, ενώ ο Πλούτωνας ανάδρομος. Ο ζωδιός σου συνεχίζει τη βαθιά εσωτερική ανανέωση. Ωραίο είναι αυτό. Είναι η μέρα για μικρές αλλά σαφείς δηλώσεις προθέσεων. Λοιπόν, ηχθείς. Τι έχει πάθει, τι έχει γίνει. Καλείστε σήμερα να κρατήσετε γερά το μεγάλο σας όραμα, αφήνοντας τις μικρές αποσπάσεις να περνούν από δίπλα σας. Ο Δίας, ο πλανήτης που σας κυβερνά, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα λεπτή επαφή με την εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω, ενώ η συνέχεια από την χθεσινή δυναμική ημέρα ζητά μια ώρα πειθαρχημένης δράσης. Jesus Christ. Ο Κρόνος στο Ζενίθ του οροσκοπίου σας ενισχύει ό,τι έχετε ήδη ξεκινήσει, δίνοντας δομή και διάρκεια. Στο παρασκήνιο όμως λειτουργεί μια εσωτερική έλξη που σας οθεί να κάνετε πιο ήσυχο απολογισμό των υποσχέσεων της τελευταίας εβδομάδας και των δεσμεύσεων που τιμήσατε. Το κεντρικό μήνυμα είναι καθαρό. Αν βιαστείτε, θα χάσετε την πιο ουσιαστική βοήθεια του Δία. Γι' αυτό προχωρήστε φιλόδοξα, αλλά όχι βιαστικά. Αυτό κρατήστε ήσυχα. Έτσι προετοιμάζετε το έδαφος για το μεγαλύτερο βήμα των επόμενων ημερών. Τι έχετε καλέ, για πάμε λίγο. Για πάμε λίγο.
1: Σπέρνουν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
0: Είπα να ακούσω μουσική, αλλά διαβάζω εδώ πέρα στις ειδήσεις στον αέρα ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Λίβανο. Δεν θα σταθώ σαφώς σε αυτό. Απλά θα πω ότι τις προάλλες που λέγανε ότι πολύ κοντά και τώρα έφθραστη η συμφωνία Ιπάν-Ιράν, ούτω καθεξής, λέω τώρα φίλε, λες. Ούτε καν που μπήκα να ασχοληθώ, γιατί λέω. Μέχρι να το ακούσω για μια εβδομάδα συνεχόμενα ότι κάτι πάει καλά, δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω ειδήσεις. Κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε εδώ κανάλι 1, εγγύηση, ευχάριστα πράγματα, ζωδιάκια, σαν σήμερα, ξέρεις εσύ, ξέρεις. Η ώρα φτάνει και 52. Αν θα μπορούσα το κόσμο να άλλαζα, τι ωραία που θα ήταν. Θα το έκανα, παιδιά, θα το έκανα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι θα πρώτο έκανα, αλλά θα το έκανα. Όλοι μαζί θα το κάναμε, όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε, αλλά άλλη συζήτηση αυτή δεν με παίρνει η ώρα. Φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για Δευτέρα. Να πούμε καλή εβδομαδούλα, τα πούμε. Δευτέρα, 12 με 1, ξέρετε, κανάλι 1,90,4. Και ξέρω ψωμί. Κάτια Ταραβάνκα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Αφιερώνω το τραγούδι «Όμορφη μέρα» από Σαββόπουλο στον Βάγκο. Και επίσης αφιερώνω τα 7 τραγούδια, θα σου πω, από Αρβανιτάκη, στον κύριο Νεκτάριο, στην Άνω Γλυφάδα, στον παπά του Βάγκου. Αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Δημήτρης Μορφέσης στον ήχο και στην παρέα. Κάτια Ταραβάνκα στο μικρόφωνο, στον Μπύρι Μπύρι. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Χρήσω να περάσει μόνο τα γενέθλια. Κατερίνια, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλώς ακούσε όλους. Τα πάμε! Γεια τώρα, γεια!

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια. Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό για τα ενισχυμένα μελιτέμια, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά στην Αττική και άλλες 12 περιοχές. Την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον 11χρονο Μάριο. Για απλαστά χαρτονομίσματα και οπλοκατοχή συνελήφθη στον Πειραιά 54χρονος, οδηγείται στον εισαγγελέα. Χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα στην Αγγλία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα τεθούν ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Hard games and hard games. I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trial, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps and a my sweater. Dark

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν συνεχή πτώση, η αποκλιμάκωση στο κόστος των καυσίμων γίνεται ήδη αισθητή στην Αγγλία, τόσο για τη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Όπως ανέφερε στο κανάλι 1 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε ακόμη χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
2: Ήδη εχθές εγώ που παρέλαβα πέσανε οι τιμές αρκετά, δηλαδή η αμόλυβδη ήταν 1,949 και πήγε 1,90,9, έπεσε αρκετά. Το πετρέλαιο το κίνησης έφτασε στο 1,57,7. Τιμολόγιο το καινούριο έρχεται πτωτικό και ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει ο καθένας με την εταιρεία του φαίνεται η τιμή. Αυτομάτως δεν θα δούνε τις ίδιες πτωτικές τιμές σε όλα τα μαγαζιά. Όσοι αγοράζουμε καινούριο εμπόρευμα φαίνεται η πτώση. Εγώ αγόρασα εχθές. Ήδη εχθές είχε μεγάλη πτώση. Κοιτάξτε τώρα, πιάνουμε το 1,90. Το 1,90 μόλιβδη. Και πήγαμε 57,7 πετρέλαιο. Και όταν λέω πετρέλαιο, εννοώ πετρέλαιο. Δεν εννοώ κάτι άλλο, καταλάβατε. Πολύ καλό σημάδι για όλους. Για μας φυσικά οι αποθήκες μας ξαφνικά πέσαν. Δηλαδή εχθές ήταν πολύ μεγάλη πτώση. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είναι συνεχόμενη. Μέχρι

0: Οπίσης ένα σημείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι καλό σημάδι, είναι καλοκαίρι μπροστά μας. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άρα χρειάζεται καλό και φθηνό καύσιμο.
1: Ζητήματα το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την προστασία της κοινής αγροτικής πολιτικής συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπέρ ενός ισχυρού, αλληλέγγυου και φιλόδοξου προϋπολογισμού που διασφαλίζει την πολιτική συνοχή και την ΚΑΠ, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να διευρύνει τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ κρατών μελών, τάσεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

0: Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Μετά την πρώτη μέρα της Συνόδου, που εστίασε κυρίως σε Ουκρανία, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, η σημερινή δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στην οικονομική και δημοσιονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν επιτάπητο στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και παράλληλα συζητούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες και την ατζέντα One Europe, One Market. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των πόρων για την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, τόνισε ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, άμυνα και στήριξη της Ουκρανίας απαιτούν έναν αντίστοιχα φιλόδοξο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης του πυρήνα της ΚΑΠ και της συνοχής ως ξεχωριστών και επαρκώς χρηματοδοτούμενων πολιτικών, απορρίπτοντας μεγάλες συρρυκνώσεις ή εθνικοποιήσεις που πλήττουν χώρες όπως η Ελλάδα. Εξάλλου, θα πρέπει να πούμε, Άννα, ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον μπλοκ των φύλων της συνοχής, στην άτυπη αυτή συμμαχία 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως στόχο την προστασία των σχετικών κονδυλίων από περικοπές στον πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό, προκειμένου η ενίσχυση νέων προτεραιοτήτων να μην γίνει σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών που στηρίζουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τον αγροτικό τομέα. Αξιοσημείωτο κλείνοντας είναι ότι η συζήτηση σήμερα των 27 ηγετών γίνεται επί του λεγόμενου negotiation box, ενός ειδικού διαπραγματευτικού εγγράφου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συγκεντρώνει τα πιο κρίσιμα ζητήματα, συνολικό μέγεθος προϋπολογισμού, κατανομή πόρων ανά τομέα, νέοι ίδιοι πόροι, ευελιξία και άλλα, και για πρώτη φορά περιλαμβάνει συγκεκριμένα ενδεικτικά νούμερα. Βεβαίως δεν είναι δεσμευτική πρόταση, είναι ένα πλαίσιο εργασίας που βοηθά τους ηγέτες να δώσουν πολιτικές κατευθύνσεις. Η Κυπριακή εκδοχή προτείνει μια μέτρια οριζόντια μείωση περίπου 2% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου δηλαδή 32 με 33 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα, με στόχο να βρεθεί ισορροπία μεταξύ διαφορετικών ομάδων χωρών. Στόχος είναι η πρόοδος ώστε να υπάρξει τελική συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο ειδόλιο κάθονται δύο Ρωμά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία μεταμέλεια. Για τον έτερο κατηγορούμενο ζήτησε να απαλλαγεί, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-21 δεν επιτρέπει την καταδίκη του. 370.000 ευρώ απέσπασε 34χρονος από ένα παιδί 13 ετών στο Βόλο, εκβιάζοντας το με τη βοήθεια 4 ανηλίκων. Το αγόρι είχε πάρει πυροτεχνήματα για τα γενέθλιά του, ωστόσο ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο. Ο τελευταίος ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι συνελήφθη και με τη βοήθεια των 4 ανηλίκων άρχισε να εκβιάζει το παιδί και να του ζητά χρήματα, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του για παράνομα βεγγαλικά. Ο 13χρονος φοβισμένος κατάφερε να αφαιρέσει σε διάστημα ενός μηνός από το σπίτι του συνολικά 370.000 ευρώ, χρήματα που είχε ο πατέρας του για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 34χρονος, στην κατοικία του οποίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους 4 ανήλικους συνεργούς του. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του άγριου διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν υπάρχουν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου τόσο στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και στα νύχια ή τα σώματα των δύο θυμάτων. Οι εξελίξεις αντιμετωπίζονται από τις αρχές με σκεπτικισμό, περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
2: Ανατροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγείου, για την οποία έχει προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ούτε ίχνη πυρίτιδας ή DNA στα χέρια του. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου στο όπλο και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκαν για το άγριο έγκλημα. Στο φλόμπερ με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος γιος της γυναίκας, βρέθηκαν αποτυπώματα και των δύο θυμάτων, ενώ στα νύχια της 55χρονης εντοπίστηκε DNA του γιου της. Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο περιβόητος λεκές που υπήρχε στο εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο είχε πλύνει και απλώσει για να στεχνώσει στην αυλή του σπιτιού, δεν είναι τελικά κοιλίδα από αίμα, είναι ένας λεκές από σωματικά υγρά, κάτι το οποίο έχει υποστηρίξει και ο ίδιος από την αρχή. Οι νέες εξελίξεις πάντως αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους αξιωματικούς που ασχολούνται με την υπόθεση, καθώς τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας από γειτονικό σπίτι, ενώ ο βασικός ύποπτος παρέμεινε μόνος του με τα θύματα στο σπίτι για χρονικό διάστημα περίπου 6 ώρων. Επίσης, ο 65χρονος δεν έδωσε ποτέ απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς, ενώ οι χώροι του σπιτιού είχαν καθαριστεί όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και μύριζαν ενόπνευμα και χλωρίνη. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, όρισε ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.
0: Ζωφερό μήνυμα κάλεσμα στους απανταχούς τζιχαντιστές να δράσουν ως μοναχική λύκη και να εξαπολύσουν επιθέσεις σε διοργανώσεις του Μουντιάλ στις ΗΠΑ. Καλεί το Ισλαμικό κράτος. Σε σχετική ενημέρωση προς τα μέλη του, χαρακτηρίζει το παγκόσμιο κύπελο ως γιορτή βρωμιάς και παγανιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην καρδιά της σταυροφορικής Αμερικής και των αδελφών της. Προτρέπει δε σε επιθέσεις σε στάδια και δρόμους όπου υπάρχουν μεγάλα πλήθη, βάζοντας φωτιές, παρασύροντας πολίτες με αυτοκίνητα ή απλά επιδιδόμενοι σε επιθέσεις με μαχαίρια. Μην αφήσετε την ευκαιρία να σας ξεφύγει, γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρωτάθλημα, καταλήγει το άρθρο. Αρκετά με τα λόγια, τώρα μόνο πράξεις, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, προαναγγέλλοντας νέα σκληρά χτυπήματα στην Ουκρανία και κυρίως στο Κίεβο. Ως απάντηση στο εντυπωσιακό πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έξω από τη Μόσχα. Η επίθεση, η μαζικότερη εδώ και χρόνια, με περίπου 190 drones, αξιολογείται στο Κρεμλίνο ως ταπεινωτική για την αεράμινα της χώρας, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η εικόνα με το καπάκι της δεξαμενής πετρελαίου που πέταξε σε μεγάλο ύψος μετά την έκρηξη είναι ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές που έχουμε δει σε αυτόν τον πόλεμο, ενώ οι Μοσχοβίτες από χθες βράδυ είναι σοκαρισμένοι και με τη μαύρη από το πετρέλαιο βροχή που πέφτει στην πρωτεύουσα. Ο Δε Ζελένσκι συνέδεσε το ουκρανικό χτύπημα με το ρωσικό προημερών σε ιστορικό μοναστήρι έξω από το Κίεβο. Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά αν είναι να καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα, τόνισε χαρακτηριστικά. Η ηγετική εμφάνιση του Μπαράκ Ομπάμα στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου, που ίδρυσε με κορυφαίες παρουσίες και πληθώρα εχμών κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έλαβε καν πρόσκληση. Αντιθέτως, παρόντες ήταν οι πρώην πρόεδροι Μπους, Κλίντον και Μπάιντεν, αλλά και καλλιτέχνες όπως η Μπρους Σπρίγκστιν, Μπόνο, Τομ Χάνκς, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζορτζ Λούκας. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στα συστήματα ελέγχου και ισορροπιών της διακυβέρνησης, με έμεση αναφορά στην προεδρία Τραμπ, ενώ όπως επισήμανε, στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν ούτε βασιλιάδες, ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάρικοι, ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες. Τη δυνατότητα επιβολής πλαφών στα ενοίκια, νέο μοντέλο σπίτι μου, ειδική Golden Visa για μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για κατασκευή προσιτών κατοικιών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-35 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Την αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, τη ρύθμιση της αγοράς και τη δημιουργία θεσμικών εργαλείων εστιάζει η νέα στεγαστική πολιτική. Οι κεντρικές προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής έως το 2027, που θα λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των παρεμβάσεων και θα καλύψει το θεσμικό κενό από την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Επίσης, τη λειτουργία του Εθνικού Δίκτυου Τιμών Ακινήτων και Ενοικίων ως εργαλείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτατων ορίων μισθωμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Ο δείκτης θα στηρίζεται σε δεδομένα μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων και φορολογικών δηλώσεων και θα επιτρέπει τη θέσπιση κανόνων ρύθμισης, όπως πλαφών σε ενίκεια για παλαιότερα ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης ακίνητα. Παράλληλα, εξετάζεται να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου μέσω παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, ώστε να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ακόμη, προτείνεται η θέσπιση ειδικής κατηγορίας Golden Visa, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτων από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά στη μακροχρόνια μίσθωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποκλείοντας χρήση τύπου Airbnb. Η στρατηγική περιλαμβάνει και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή προσιτών κατοικιών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των εκατοντάδων χιλιάδων κλειστών κατοικιών που παραμένουν εκτός αγοράς. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής.
0: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 30χρονος στον Πειραιά που επιχείρησε να εξαπατήσει γυναίκα, ζητώντας της να βάλει χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της. Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης μαζί με συνεργούς παρίσταναν τους αστυνομικούς ή εκπροσώπους άλλης διοκτικής αρχής και προέβαιναν σε εκβιασμούς και απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτες και εκβιάσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα τα οποία αναζητούνται. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από περίπου 220 χρόνια, το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Η αναστηλωτική επέμβαση ολοκληρώθηκε και οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας τις μοναδικές αναλογίες και τη γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του εμβληματικού μνημείου. Η αποκατάσταση αυτή ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Η κίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Άνοιξε τις πύλες του στο Χολαργό το My Point, το πρώτο σημείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, οι οποίοι θα λαμβάνουν πληροφορίες και καθοδήγηση διαζώσης, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
2: Πρεμιέρα για το My Point στο Χολαργό, το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΔΕ, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως το τέλος του έτους σημείο εξυπηρέτησης, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν διαζώσεις να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικούς διάβλους επικοινωνίας για κάθε υποθεσή τους. Το MyPoint θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα

0: Για πλαστά χαρτονομίσματα και οπλοκατοχή, στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν εκατοντάδες φυσίγγια, 55 πλαστά χαρτονομίσματα, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, μαχαίρια, σουγιάδες, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και 55 πλαστά χαρτονομίσματα. Ο 53χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγείται σήμερα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Την αισιοδοξία της για την ενίσχυση των νησιωτικών μονάδων υγείας εν ώψη θερινής περίοδου εκφράζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1 ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, τα κίνητρα που δόθηκαν για την προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, με περισσότερες από τις μισές κενές θέσεις πλέον να έχουν καλυφθεί.
1: Είμαστε έτοιμοι για καλοκαίρι. Τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί έχουν αποδώσει. Από τις 300 θέσεις οι οποίες είχαμε κενές, έχουν καλυφθεί τα 2 τρίτα των θέσεων. Υπάρχει και το κίνητρο της μετακίνησης, γιατί πολλές από τις θέσεις το καλοκαίρι λόγω της αύξησης του πληθυσμού καλύπτουν μετακινήσεις από την Αθήνα. Οι οποίες και ο σχεδιασμός που έχουμε είναι να έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι καλύτερο από τα περσινά, που και πέρυσι είχαμε ίσως την πιο αυξημένη στελέχωση των τελευταίων ετών.
0: Ψήφισμα για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που συζητείται στη Βουλή εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Ζητεί μεταξύ άλλων επανεξέταση της διάταξης που αφορά στις δικαστικές υποθέσεις συμβασιούχων και την υποχρέωση άσκησης ένδικων μέσων από τους Δήμους, καθώς εγείρονται ζητήματα εφαρμογής, διοικητικής επιβάρυνσης και ενίας αντιμετώπισης σχετικών υποθέσεων. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά επισημαίνει ότι η προτινόμενη ρύθμιση για τη μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και ΟΤΑ πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους. Τέλος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη διάταξη σύμφωνα με την οποία παραμένει το ανώτατο πλαφόν στις αποδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς την αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα μειώνεται, αντί να μεγαλώνει, η συνεισφορά του Πράσινου Ταμείου προς την αυτοδιοίκηση. Ανανέωθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων θα συνεχίσει να παρέχεται δωρεάν στους μαθητές και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ ηλικίας 15 έως 30 ετών. Η κάρτα χορηγείται χωρίς κόστος για 2 έτη και προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 37.000 παροχές και εκπτώσεις σε 36 ευρωπαϊκές χώρες, περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
2: Ανανεώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΥΠΑ και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με στόχο τη συνέχιση της δωρεάν διάθεσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στους μαθητές και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης δράσης, η οποία έχει ήδη δώσει σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικά προνόμια και ευκαιρίες εκπαίδευσης, πολιτισμού, μετακίνησης και ψυχαγωγίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δικαιούχοι της δωρεάν κάρτας είναι μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΔΥΠΑ ηλικίας 15 έως 29 ετών, καθώς και σπουδαστές σχολών της ΔΥΠΑ ηλικίας 18 έως 30 ετών. Η κάρτα παρέχεται δωρεάν για 2 έτη και εξασφαλίζει πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα παροχών, με περισσότερες από 17.000 εκπτώσεις και υπηρεσίες σε 36 χώρες. Οι παροχές καλύπτουν τομείς όπως πολιτισμός, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, μετακινήσεις, τουρισμός, τεχνολογία αλλά και την καθημερινή ζωή. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων δεν αποτελεί μια εκπτωτική κάρτα, αλλά ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και συμμετοχής που ενισχύει την κινητικότητα, τη μάθηση και τη δικτύωση των νέων σε όλη την Ευρώπη, λειτουργώντας ως διαβατήριο προς νέες ευκαιρίες. Σημειώνεται η κάρτα, η οποία είναι εκπτωτική, εκδίδεται και διαχειρίζεται από οργανισμούς που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κάρτας Νέων και ανάλογα με τη χώρα είναι διαθέσιμη σε όλους τους νέους κάτω των 30 ετών, με ισχύ για ένα χρόνο και κόστος περί τα 10 ευρώ.
0: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι και μεταμορφώνει τον Πειραιά σε ένα μυθικό πανηγύρι λέξεων και ιστοριών με θέα τη θάλασσα και το φαλυρικό όρμο. Στο κανάλι 1 μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών και Εκδοτών Πειραιά, Κώστας Γαργαρόπουλος.
3: Από τις 19 μέχρι τις 5 Ιουλίου θα είναι στο Πασαλιμάνι η 38η έκθεση βιβλίου από τις 7 έως 11 με 100 περίπτερα και με χώρους δράσης και ομιλίες και περίπου με 20.000 τίτλους. Είναι ένας θεσμός που είναι για 38 χρόνια στο Πειραιά, τον οποίο τον αναζητούν κάθε καλοκαίρι οι Πειραιώτες και οι Αθηναίοι που έρχονται πάρα πολύ και επισκέπτονται την πόλη μας. Θα κάνουν τη βότα τους στο πιο ωραίο σημείο του Πειραιά, το ούζο τους, θα φάνε το παγωτό τους, θα κάνουν τη βότα τους και απολαύσουν και τη θάλασσα. Έχουμε 100 περίπτερα, γύρω στους 80 εκδότες, οι οποίοι έχουν διάφορα βιβλία, παιδικό, εφηβικό, τεχνικό, έχουν πάρα πολλά.

0: σκεπτικά ότι θέλουν, θα βρουν ό,τι βιβλίο δεν υπάρχει. Υπάρχουν και εκδηλώσεις για τους μικρούς επισκέπτες, θα κάνουν και ζωγραφική, θα γίνει διαγωνισμός ζωγραφικής. Έχει πάρα πολλές δράσεις φέτος. Είναι και συγγραφείς εκεί και υπογράφουν τα βιβλία τους. Η έκθεση την διοργανώνεται με το Δήμο Πειραιά και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μόραλη που κάθε χρόνο είναι συνδιοργανωτής και αρρωγός της έκθεσης.
1: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαμός. Μετά από έτσι ένα τριήμερο, τετραήμερο που δεν κινούταν απολύτως τίποτα με τα γραφολογικά και με τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα, φτάσαμε την τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου και γίνεται ένας χαμός. Ειδικά οι δύο Ιόνιοι είναι σε γρήγορση. Ανακοινώσει παίκτη Ολυμπιακός, ετοιμάζεται να ανακοινώσει παίκτη ή παίκτες ο Παναθηναϊκός και πάει λέγοντας.
1: Και με τη βούλα τέλος ο Λουτσέσκου.
0: Και με τη βούλα τέλος και Λουτσέσκου, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα με τον Λουτσέσκου.
0: Και με τη βούλα στο Πέλο Νίκος Παπαδόπουλος και με τη βούλα ο Μαφέος στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, περιμένουμε τον Ετιέν Καμαρά από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί και αυτός. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, η δεύτερη για τον Ολυμπιακό. Γιατί να βάλουμε στην εξίσωση ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Είναι η δεύτερη μεταγραφή για τους Ερυθρόλευκους.
0: Γενικά είμαστε έτσι σε μια, περνάμε μάλλον, σε μια περίοδο που θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις, προς αφαιρέσεις στα ρόστερ των ομάδων. Άλλωστε το μήνα είπαμε έχει 19, ο Παναθηναϊκός πλάκα έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία. Σε λίγο κλείνει μια εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο η ομάδα του Τρυφελιού. Την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεκινούν και οι υπόλοιποι. 29 του μήνα συγκεντρώνεται και ο Ολυμπιακός και γενικότερα περνάμε πλέον στα ωραία και βρισκόμαστε και στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών με ωραία παιχνίδια.
1: Αλήθεια, λες τώρα εσύ.
0: Τι?
1: Βλέπεις ωραία παιχνίδια.
0: Εντάξει, ρε.
1: Σε γενικές γραμμές, εντάξει, έχεις ένα δίκιο στο ότι ακόμα είναι ξεκίνημα. Ναι, δηλαδή είναι η αρχή, τώρα μπήκαμε στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Θυμίσου άλλες πρώτες αγωνιστικές και οι δεύτερες όπου δεν γινόταν τίποτα. Τώρα τουλάχιστον βλέπεις ότι. Ότι
1: εγώ πάντως βλέπω ομάδες. Γκολ βλέπουμε. Εντάξει. Λυσπάρια να δούμε κουλουράκια. Έτσι, λευκή ισοπαλία. Αλλά
0: ξέρεις τι. Βλέπω ομάδες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να δω λίγο παιχνίδια με ρυθμό. Να δω λίγο παιχνίδια. Να μου πεις, ζητάς πολλά στο ότι okay, είναι τέλος σεζόν. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Έχουν κάνει μια προετοιμασία προκειμένου οι ομάδες, τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες, να είναι έτοιμες εκεί που πρέπει. Έτσι σίγουρα δεν θα τα δώσουν όλα ούτε η Γαλλία στο ξεκίνημα, ούτε η Ισπανία, γιατί ξέρουμε ότι θα περάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν στην επόμενη φάση όλα αυτά τα φαβορί. Αλλά από την άλλη, βλέπω, ρε παιδί μου, έβλεπα χθες μια Τσεχία. Έτριβα τα μάτια μου, λέω, αυτή είναι η ομάδα που πέρασε στο Μουντιάλ και δεν έχει περάσει η εθνική μας ομάδα. Πονίζει τα ματάκια. Τι γιατί? Αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: τώρα παίζανε με την Νότια Αφρική που οι άνθρωποι βάλανε γκολ και νομίζανε ότι.
0: Γιατί μέχρι τυπήσει που με σκοράρανε το κλιματιστικό.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει τη σπούδα σου. Κλείστε ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εγώ το ανοίγω και το κλείνει. Ναι, καλά, εδώ μέσα δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Άλλοι θα έλεγα ότι αυτή την ώρα με έχει χτυπήσει η ζέστη. Εμένα, παιδιά, με έχουν παγώσει σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Για να είμαι και δίκαιο που εγώ είμαι του εργοτήσεων.
0: Δηλαδή, το μόνο κομμάτι που θα μπορούσα εγώ σήμερα να ζήσω είναι απέναντι παρά με του γκλάρου. Τι γελάτε.
1: Σπετάγαμε και φαγητό.
0: Δεν το λέω τυχαία. Έχουμε κάτι γλαράκια. Εδώ στην απέναντι. Γιατί εμεί είμαστε ψηλά όμω.
1: Είναι το καλοδούκα. Είναι ένα γλαράκι το οποίο έχει ξεμείνει αυτό. Δεν έχει πετάξει ακόμα.
0: Δεν έχει πετάξει, θα πετάξει.
1: Και προσπαθούσαμε, ρε παιδί μου, να το ταΐσουμε λιγάκι σήμερα. Ο Θάνος δηλαδή.
0: Μόνο εκεί θα μπορούσα να ζήσω αυτέ τι μέρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή θε να πει ότι έχει παίξει την μπαλάρα η εθνική μα ομάδα.
1: Δεν είπα, ωραία φίλε, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Εγώ δεν είπα ότι παίξαμε μπαλάρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις και η αλήθεια είναι ότι ότι δίνεις παίρνεις. Έτσι. Δεν κάναμε και αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να βρεθούμε στο Μοντιάλ. Αλλά εγώ συγκρίνω αυτή τη Τσεχία που έχω δει στις δύο πρώτες αγωνιστικές με την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι πολύ καλύτερη για μένα η εθνική μας ομάδα. Εντάξει, να μου πεις, okay, η Τσεχία κάτι έκανε για να φτάσει μέχρι εδώ. Απλά επειδή μου με πιάνει έτσι μια. Το γαμώτο. Λέω, θα μπορούσε η εθνική μας ομάδα να ήταν στη θέση της Τσεχίας. Αυτό λέω.
0: Η αλήθεια ποια είναι ότι σε μια.
1: Και λέω για την Τσεχία, μιλάω για μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο.
0: Σε ένα μοντιάλ 48 ομάδων. Εγώ, ας πούμε, ως λάτρης του ποδοσφαίρου, του καλού ποδοσφαίρου, θα στεναχωρηθώ επειδή δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Θα πω ότι.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι αυτή. Μιλάμε πάντα αγωνιστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή η Τσεχία που βλέπεις τα δύο παιχνίδια.
0: Εγώ μίλησα
1: για μια συγκεκριμένη ομάδα, ρε Σιλουκά.
0: Δεν έχει πάει η Ιταλία, μόνο και θα πούμε, γιατί δεν έχει πάει η εθνική μας ομάδα.
1: Καλά, μόνο η Ιταλία δεν έχει πάει.
0: Απλώς για να το πάρω τώρα στη δικιά σου πλευρά, ναι, είναι για μένα αποτυχία σε Μουντιάλ 48 ομάδων που δεν καταφέραμε να πάμε.
1: Άκου πως το πήγε.
0: Το χρήσωσα.
1: Το πήγε, όχι. Όχι, εντάξει, δεν είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία είναι τα τελευταία χρόνια που δεν πηγαίνουμε ποτέ. Εντάξει. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε τώρα. Θέλω να σου πω, μην τα ρίχνουμε τώρα σε αυτή την εθνική ομάδα ότι είναι αποτυχία. σε μια ομάδα η οποία είναι σε μεταβατικό στάδιο, έχουν έρθει πολλοί παίκτες.
0: Θες να σου πω κάτι. Έτσι όπως πάει τα πράγματα, και αν δεν κλείσει το ρόστερ ο Γιωβάνοβιτς, ούτε στην επόμενη διοργάνωση θα πάμε.
1: Κάτσε, πήρε, μην βιάζεις.
0: Κάτσε,
1: αν
0: σου λέω,
1: θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα πάμε.
0: Τα, μακάρι.
1: Και το λέω
0: μακάρι.
1: Τώρα 19 Ιουνίου 2026. Εντάξει, εγώ πιστεύω στο γύρο θα είμαστε.
0: Τα ηχογραφή του τα ο Δημήτρης Παπαδάκης, οπότε θα δούμε. Εκτός αν πρόσεξε, γιατί.
1: Τι άμα κλείσει το ρόστερ, δηλαδή θα αλλάξει η εθνική.
0: Όχι, να καταλήξει ένα κορμό.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Χρειάζεται.
0: Η εθνική μας ομάδα. Χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι να έχει τους παίκτες που αρέσουν σε μένα ή σε σένα. Τους παίκτες που θέλει. Όπως ο Τούχελ, ρε παιδάκι μου, έχει αφήσει βασικούς απ' έξω ή παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί στις ομάδες τους και έχει πάρει, ας πούμε, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει πολύ στις ομάδες τους. Είναι το θέμα τι θέλει ο προπονητής.
1: Ναι. Πάντως και η Αγγλία.
0: Όπως με αυτό το σκεπτικό είχε πάει και η εθνική μας ομάδα και πήρε το ευρωπαϊκό του 2004 και μετέπειτα ο Φερνάντο Σάντος την πήγε και στο Μουντιάλ. Αλλά είχε τους παίκτες, ο κάθε προπονητής που πίστευε ότι ταιριάζει στα πλάνα του σε αυτό το οποίο θα ήθελε να πρεσβεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ συμφωνώ και διαφωνώ εν μέρει μαζί σου. Εγώ είμαι υπέρ στο να γίνονται δοκιμές, να πηγαίνουν κάποιοι παίκτες, να βλέπουμε να φοράνε και αυτή την φανέλα της εθνικής, άμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Απλά. Συμφωνώ στο ότι το έχει παραξηλώσει λίγο παραπάνω ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα μπορούσε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, να μην φωνάξει τόσους πολλούς στην εθνική ομάδα. Τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, για την εθνική μας ομάδα θα έχουμε καιρό να τα λέμε. Άλλωστε και το Σεπτέμβριο ξεκινάει. Έτσι δεν είναι, Σεπτέμβριο δεν ξεκινάνε Σεπτέμβριο. Τα παιχνίδια για το Nations League και υπάρχει έτσι, θα υπάρχει δράση. Για το Μουντιάλ θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με τον Μιχάλη Κατσαφάδα. Έχουμε σήμερα μάλιστα.
1: Ξενύχτησε σήμερα.
0: Ε?
1: Ξενύχτησε.
0: Όχι,
1: έτσι. Όχι. Καλά, σηκώνεις και πολύ πρωί. Εγώ κάθισα και είδα το πρώτο ημίχρονο Καναδάς Κατάρ.
0: Αυτό το.
1: Εντάξει, στο 2-0. Ναι, α, κάθισε μέχρι τότε.
0: Ναι, τώρα.
2: Ο τραυματισμό,
0: Τώρα αυτό.
1: Ναι. Όχι, ποιο τραυματισμό.
0: Του Κονέ.
1: Περίμενε, ρε.
2: Καλά, το έχει μάθει.
1: Περίμενε. Άλλο λέω.
0: Για ποιο μάτσε
2: λες. Καναδά Κατάρ.
1: Ναι, πότε
2: στο
1: ήταν.
2: Στο δεύτερο
1: μήχρο σου λέω δεν το είδα, ρε. Είδα
2: αυτό,
1: το πρώτο.
2: Αυτό.
1: Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο, ρε παιδί μου. Σου είπα τι είδα. Είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: το 3-0. Μετά λέω εντάξει, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Μέχρι εκεί.
1: Okay. Και ο τραυματισμό.
2: Κάταγμα κτηνίμη Περόνη.
1: Κόλλησε
2: το πόδι του.
1: Εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Το έχω δει στα βίντεο και πραγματικά σοκάρισε. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο θα πούμε, ήθελα να πω, είναι ότι αμέσως μετά τις τρεις που θα πάμε και στην ενότητα του Μουντιάλ θα έχουμε και την Κατερίνα Πρεύτη, η οποία είναι υπεύθυνη των διεθνών θεμάτων του δισογραφικού μας τμήματος, γιατί έχουμε θέμα με τρομοκρατία και Μουντιάλ. Κάτι υπομονή, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Κατερίνα. Μάλιστα, δεν έχει αρχίσει, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Είναι στις επόμενες ώρες θα αρχίσει να παράγεται πολύ περισσότερο το θέμα το οποίο θα μας πει η Κατερίνα. Φυσικά θα έχουμε τον Μιχάλη Κατσαφάδο και βέβαια θα κλείσουμε την εκπομπή όπως πάντα με τον Αντώνη Γλύκα. Ενώ σήμερα έχουμε και τη συνέντευξη της Ιωάννας Σταματοπούλου, η οποία μας έχει μιλήσει για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ευρώπης από την ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού.
1: Θα μιλήσουμε και για τον Εθνικό, βέβαια. Όπου και
0: από
1: εδώ...
0: χθες το έχω πει ότι θα μιλήσουμε για τον Εθνικό, όπου... γιατί χθες δεν ήσουν εδώ και είπα ότι σήμερα θα έχουμε αρκετά θεματάκια.
1: Ναι, έχει θεματάκια. Έτσι. Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική σεζόν. Βέβαια, μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα με τον νέο χρηματοδότη της ομάδας. Ωστόσο, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δημήτρης Κουλούρης είναι αυτός που τρέχει οικονομικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Εθνικού.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον μεγάλο λιμανιού, Μαφέο, Παύλο Μαφέο, και επισήμως. Από χθες έχει υπογράψει, να πω. Ήδη, απλά έπρεπε να τελειώσουν και κάποια άλλα διαδικαστικά, τα βίντεο, για να είναι όλα έτοιμα για να ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής. Άλλωστε, μια φωτογραφία του από τον μάνατζερ του κυκλοφορεί εδώ και αρκετές ώρες.
1: Έλα, μωρέ, δεν θα. Στράβωνε και κάτι. Όχι, δηλαδή, okay. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, για το Μαφέο. Το ξέρουμε εδώ και μέρες ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Αν δεν υπογράψει ο παίκτης.
1: Ναι, εντάξει, το έχει πει, το έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές.
0: Απλώς έχει υπογράψει, ξέρεις, είναι πολλές φορές που οι ανακοινώσεις για χίλιους δυο λόγους. Παραδείγματος χάρη, μέχρι να χτιμαστούν τα βίντεο.
1: Ακούσει πώς είναι ακριβώς το όνομά του.
0: Παύλο Μαφέο.
1: Παύλο Καρμίνε Μαφέο Μπεθέρα.
0: Μπεθαρά.
1: Έτσι.
0: Ναι, να πω ότι έχει γεννηθεί στη Βαρκελόνη. Ναι. Έχει την Αργεντίνη
1: καταγωγή.
0: Η μαμά του είναι Αργεντίνα. Mm. Από την Αργεντίνη. Ναι. Ο μπαμπάς του είναι Ισπανός.
1: Ναι.
0: Έχει και τις δύο υπηκότητες. Αυτό το βασικότερο βεβαίως για τον 27χρονο Άσο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έρχεται με 211 συμμετοχές από την Λα Λίγκα.
1: Ναι.
0: Αγωνιζόταν μάλλον από το 2021 στην Μαγιόρκα. 160 συμμετοχές έχει κάνει με την Μαγιόρκα. Με 5 γκολ και 15 assist.
1: Ήταν και στη Στουτγκάρδη παλιότερα.
0: Έχει περάσει
1: και
0: από τη Μάντσεστερ
1: Σίτι. Στη Σίτι ήταν μικρός, ήταν υποδομές.
0: Έχει περάσει και από την Τζιρόνα. Γενικά έχει ένα σημαντικό βιογραφικό.
1: Ναι, και πλούσια εμπειρία.
0: Και βέβαια το μεγαλύτερο του παράσημο είναι αυτά που τα οποία έχει πει ο Λίονελ Μέση για τον Μαφέο.
1: Είχε πει.
0: Έχει, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει προσφάτως, είχε ρωτηθεί για το ποιος είναι ο πιο δύσκολος αμυντικός που αντιμετώπισε στην καριέρα του στην Ισπανία και χαρακτήρισε τον Μαφέο.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω για την κόντρα που είχε με τον Βινίσιους, έτσι.
0: Όχι, για τον πιο δυνατό, για τον πιο δύσκολο.
1: Ναι, κατάλαβα την λέξη, παιδί μου. Εγώ λέω για την κόντρα που είχε με τον Βινίσιους. Εντάξει, είναι ένας παίκτης σκυλή από ό,τι έχω διαβάσει εγώ. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Βέβαια, είναι παίκτης fullback. Ναι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος λες είναι μόνο καλός στην άμυνα.
0: Αυτό μας έλεγε και ο Μιχάλης Κατσαφάδος, ο οποίος τον έχει κάνει αρκετές φορές περιγραφή στην Νόβα με την Μαγιόρκα. Και εγώ όσο τον έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια της Μαγιόρκα, χωρίς να είχα αισθεί. Αυτούς τους παίκτες τους έχουμε δει κατά καιρούς αρκετές φορές. Εάν δεν τον έχεις ότι αυτός ο παίκτης ενδιαφέρει την ελληνική ομάδα, δεν μένεις. Δεν μένει το μάτι σου και ειδικότερα όταν πρόκειται για μπάκα. Αρχίζουμε να μιλάμε τώρα για χάφι επιθετικούς στην Premier Division ή στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα, τους ξέρουμε απ' έξω ένα κατώ. Αλλά πραγματικά τον θυμάμαι στο παιχνίδι με τη Σεβίλη. Είναι κάποια μάτια τα οποία μου είχε κάνει κλικ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και βεβαίως στις τελευταίες ημέρες έχω κάτσει και έχω δει αρκετά στιγμιότυπα προκειμένου και εγώ να έχω μια εικόνα γιατί θα μου του άλλω. Τον περιγράψω αρκετές φορές το ερχόμενο από τα προκριματικά μάλλον του Champions League και μετά. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια δεν είναι τόσο τεχνίτης.
0: Δεν τον είχε.
1: Έτσι, δεν
0: είχε μέχρι τώρα τέτοιο παίκτη.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Κοστίνια και ο Ροντινέ είναι αυτό που λέμε. Δώσ' μου γήπεδο να αρχίσω να βγαίνω μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το back το οποίο όταν θα έχει μπροστά του. Παραδείγματος χάρη του Φουρτούνη, ο Φουρτούνης δεν θα έχει το μυαλό του τόσο πολύ.
1: Είναι πιο πειθαρχημένος αμυντικά, δηλαδή μου, ναι.
0: Είναι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Είναι παίκτης... όταν θα παίζει με το Ροντινέ και ο Ροντινέ, ξέρεις, άμα ξεχαστεί λίγο μπροστά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι δηλαδή το back το οποίο θα σου κάνει τη διαφορά πίσω αμυντικά.
1: Ναι. Δίνει ένταση, αρκετή ένταση στην δεξιά πλευρά. Είναι σταθερός, αυτό που λέει και ο Λουκάς. Δεν θα τον δεις να βγαίνει στην επίθεση και να ξεχνάει να γυρίσει. Καλύπτει τα αμυντικά του καθήκοντα. Ίσως να έχει κάποιες αδυναμίες, δηλαδή χάνει κάπου την ψυχραιμία του. Σε παιχνίδι κατοχής θέλει σωστή κάλυψη δίπλα του. Είναι πολύ καλό στο transition, είναι γρήγορος, εκρηκτικός. Γενικά θα δώσει πάρα πολλά πράγματα. Στην δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού έχει αυτή την εμπειρία. Είναι παροτοκαπνισμένος στα παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Καταλαβαίνεις ότι έρχεται και με πολύ καλή αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για να παίξει βασικός στον Ολυμπιακό. Να το δούμε βέβαια και στην... και μέσα στις τέσσερις γραμμές. Έτσι, καλά όλα αυτά που λέμε.
0: Ναι,
1: το έχουμε πει, έχουμε εικόνα, αλλά από την άλλη θα δούμε και πώς θα κουμπώσει. Στα θέλω του νέου προπονητή.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Μαφέο έρχεται, ο Μπιακόν φεύγει.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι, θα έχετε δει φωτογραφίες στο διαδίκτυο καθώς τον συνέλαβε Βέλγος δημοσιογράφος έξω από το γήπεδο της Άντερλεχτ,
1: ναι.
0: Όπου έχει πάει προφανώς και αυτός για να τελειώσει τις λεπτομέρειες της μεταπίδησής του στο Βέλγιο. Και επισήμως εκτός Ολυμπιακού ο Νίκος Μπότης, αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, αλλά το παιδί ανακοίνωσε και αυτός και ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό για τα χρόνια τα οποία έμεινε στο μεγάλο λιμάνι, ο Νίκος Μπότης.
1: Τώρα, μου έχεις πει βέβαια ποιος θα είναι
0: και τώρα γίνεται ένας χαμός.
1: Ο backup.
0: Και τώρα γίνεται ένας χαμός. Για ποιο λες, για τον backup.
1: Τερματοφύλακα. Εγώ δεν λέω όνομα.
0: Όχι, έχουμε πει ότι ο Τζολάκης είναι ο Τζολάκης. Αν δεν υπάρχει
1: κάτι,
0: αυτή τη στιγμή γίνεται ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Πόποβιτς για να το φέρει ο Ολυμπιακός από τον Ερυθρό Αστέρα που ανήκει στο μεγάλο λιμάνι. Κατά πόσο τα πράγματα, εάν δεν ευωδώσει αυτή η περίπτωση, μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί στην πλευρά του Χριστογιώργου του Όφη. Ήρθε ο Στουρνάρας για τρίτος ή δεύτερος, το παιδί ανέβασε στην Ηρακλή πέρσι, που δεν βάζω ταμπέλες και νομίζω ότι αυτές τις βάζει ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Και τετάρτος Τζοπανίδης, ο οποίος έρχεται από το Αλέξανδρο Τζοπανίδης, από τον Πασεραϊκό, που θα είναι και τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βου. Κάπως έτσι είναι το ρόστερ των τερματοφυλάκων την επόμενη σεζόν. Τώρα για τα μπακ, κυρίως όσον αφορά τα στόπερ, το συζητάγαμε και το πρωί με τον Σαραντάκο ότι εκτός από τον Σμάιλοβιτς, του έλεγα και για τον Κάρμο.
1: Ναι, τον Νταβίτ Κάρμο.
0: Δηλαδή
1: παίζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει.
0: Ναι, παίζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Με κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες τις ανέλησα το πρωί, θα τις ξαναπώ. Θα μπορέσει και αυτός να βγάλει από το μυαλό του ότι πάντα ήθελε να κάνει το άλμα στην Αγγλία. Πήγε στην Νότιχαμ, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Δόθηκε δανεικός πέρσι στην Οβιέδο. Έπαιξε. Αλλά δεν ήταν και σε κάποια σούπερ ομάδα. Έχει επιστρέψει στην Νότιχαμ. Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι ο Νταβίτ Κάρμο, είναι και του Μεντιλίμπαρ. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, για να ανάψει το πράσινο φως και εν πάση περιπτώσει για να κλείσει, εάν προχωρήσει αυτή η υπόθεση, είναι και ο ίδιος ο Νταβίτ Κάρμο να κάνει focus στο ότι είμαι παίκτης Ολυμπιακού. Εδώ πέρα έχω κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας μου, έχω πάρει ευρωπαϊκό, είμαι παιχταράς, μπαίνω μέσα. Και όπως οδήγησε μαζί με τους υπόλοιπους Ολυμπιακούς στην κορυφή της Ευρώπης, το ίδιο να κάνει και φέτος. Είναι παιχταράς, το συζητάμε ο Αγγολέζος.
1: Καλά, και σίγουρα και έχουμε και εικόνα και ξέρουμε, ρε παιδάκι.
0: Και βέβαια να μπει και στη διαδικασία, ξέρεις τι, ότι έχω μπροστά μου και τον Πιρόλα. Είναι πάρα πολλά. Ο Σμαϊλόβιτς, ένας παίκτης ο οποίος, το λέγαμε και πριν καμιά δεκαετία μέρες, είναι ένας ποδοσφαιριστής πανύψηλος παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και άμεσα και είναι και επένδυση για το μέλλον.
1: Σκανδιναβός βέβαια, Σουηδός, και έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι είναι ποδοσφαιριστές που ξέρεις ότι είναι τίμοι, είναι πάρα πολύ.
0: Εντάξει, το παιδί σέρβικης καταγωγής είναι, αλλά μεγαλωμένος στη Σουηδία. Εντάξει, είναι μια περίπτωση, ας πούμε, μπορούσα να το πούμε, παρατραβηγμένο αυτό, Ιμπραϊμόβιτς. Λοιπόν,
1: με τον Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς είναι στη διαπραγματεύση ο Ολυμπιακός με τη Λουντογκόρετς.
1: Εντάξει, είναι αυτό το οικονομικό, ρε παιδί μου. Βάλε κάτι, να βγάλω κάτι, να δώσω κάτι. Okay.
0: Όπου υπάρχουν χρήματα, ξέρεις, εγώ κρατάω πάντα. Πάω σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει στην Βουλγαρία. Από όσο διάβαζα, θεωρούν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Περισσότερο πλησιάζει η πλευρά του Ολυμπιακού στα θέλω του Λουντογκόρετς. Δηλαδή προχωράει. Για τον Καντιού επίσης παίζει ο Ολυμπιακός ενδεχομένως, ξέρεις, κοιτά δύο-τρεις περιπτώσεις. Είναι ο Καντιού, είναι ο Στάνιτς, θέλει παίκτες ο Ολυμπιακός να γεμίσει τη μεσαία του γραμμή. Ξέρεις τι παρατηρούμε όλοι, ότι πλέον ο Ολυμπιακός πάει, και αυτό νομίζω ότι με τη Λίμπαρ το είδε και πέρσι, πάει να βάλει και μπόι μέσα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Καντιού είναι 90 τόσο, ο 1,88 είναι ο Στάνιτς. Τα στόπερ τα οποία συζητάμε, καλά τον.
1: Πόσο είναι ο Στάνιτς?
0: 1,88. Πώς λένε τον Κάρμο, τον ξέρουμε ότι είναι πανύψηλος, είναι άλλος μπάσκετ έπαιζε, ο παπάς του ήταν και μπασκετμπολίστας.
1: Σμαϊλόβιτς.
0: Ο Σμαϊλόβιτς είναι 1,92.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ψηλά παιδιά.
0: Πάει για ψηλά παιδιά ο Ολυμπιακός. Αν συμπολογίσει και την επιστροφή του Γιάννη και αυτός ψηλός, δηλαδή παίρνει μπόι ο Ολυμπιακός. Παίρνει μπόι γιατί ειδικά στα παιχνίδια της Ευρώπης χρειάζονται και για τις τιμένες φάσεις και για όλα αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για να αποκτήσει κάποιους παίκτες. Κάποιοι παίκτες θα φύγουν. Μίλησες για τον Μπιαγκόν. Φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου, και ο Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Το θεωρούσε έκπληξη αν φύγει ο Μαρτίνς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί έγινε από ό,τι ξέρω μια πρόταση από την.
0: Δύσκολο να.
1: Θεωρείτε αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τον Μαρτίνς, νομίζω ότι αν έρθει με βελτιωμένη πρόταση η Ρώση, δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός.
0: Εκεί πέρα ναι, με περισσότερα χρήματα ναι. Και εκεί πέρα ξέρεις τι λες, ότι το θέμα είναι βέβαια να θέλει και ο ίδιος ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 30 πλάς ο. Πώς είναι, 31 τώρα ο.
1: Εκεί είναι.
0: Ο Μαρτίνς, δηλαδή,
1: εκεί είναι.
0: Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα ποσό. Γιατί άλλες ομάδες ζητάνε για παίκτες, παραδείγματος χάρη, 30-31 ετών, πολύ λιγότερα χρήματα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν ένα καλό deal για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θεωρώ πολύ εύκολο αν ο Ολυμπιακός δεν κλείσει παίκτη που να μπορεί να κάνει τα πράγματα του Ζέλσο Μαρτίνς να τον δώσει.
1: Εκτός,
0: Ορτέγκα, εντάξει, Ορτέγκα συζητάμε την Ουντινέζη.
1: Ναι.
0: Αυτός, για τα αριστερά αυτός άμα είναι θα φύγει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα backup στους ακραίους αμυντικούς.
1: Ναι.
0: Φαίνεται πως χοντρώνει το παιχνίδι ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τους δύο του Λεβαδιακού. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το εξής, δεν παίρνει σε καμία περίπτωση πληστηριασμό αν δει ότι χρησιμοποιούν στη Λιβαδιά το χαρτί του Παναθηναϊκού για να ανεβάσουν τη μέση, αποσυρθεί.
1: Ναι.
0: Όπως έχει κάνει με πάρα πολλούς παίκτες.
1: Το έχει κάνει, ναι, το έχει κάνει και
0: με πάρα πολλούς παίκτες. Το κάνει και με τον Μάρμον,
1: ναι,
0: ο οποίος πιθανότατα, όπως γράφεται, πάει στην Φέγενορντ. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, το θερμόμετρο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού θα ανεβαίνει. 3 πριν από τις 3. Πάμε μουσικούλα στις 3 ακριβώς διαφημίσεις. Ερχόμαστε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Διεθνή, Λουτσέσκου φυσικά και όλα τα υπόλοιπα.

Είναι ονόματα που παίζουν πάρα πάρα πολύ δυνατά για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν έχει άδικο όμως. Αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αναλάβει το δικέφαλο του Βορρά είναι ο Μαρίνο Πούσης, έτσι, με ο Ολλανδοκροάτης. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν προχωρήσει, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις των δύο.

0: πλευρών. Υπάρχει μια γκρίνια από τον κόσμο. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι ο επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ, που νομίζω ο Σονού που θα ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε πάμε στον εθνικό για να περάσουμε αμέσως μετά στα θέματα του Μουντιάλ. Πότε βλέπεις να ανακοινώσεις προπονητές και όλα τα υπόλοιπα στον εθνικό?
0: Άμεσα. Πιέζει ο χρόνος, Λουκά. Τόσο ο Δημήτρης Κουλούρης, είπαμε, ο νέος σηματοδότης της ομάδας, αλλά και ο Μαργαρίτης Χοντζιάλεξης, ο οποίος και αυτός είναι δίπλα του και τρέχουν τον σχεδιασμό. Έχουν ανοίξει ήδη ένα κύκλο επαφών με ποδοσφαιριστές, με προπονητές, προσπαθούν να βάλουν τις βάσεις στο αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, υπάρχει ήδη συμφωνία με προπονητή, ο οποίος πριν από δύο σεζόν εργάστηκε σε ομάδα της Τρίτης Εθνικής και την περασμένη χρονιά βρέθηκε σε πάγκο ομάδας της ΑΕΠΣΑΝΑ, όπου κατάφερε με αυτή την ομάδα να κατακτήσουν και το πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η μουσικουλατά σου. Λοιπόν, θα την ακούσουμε. Θα ακούσουμε έτσι.
1: Ας να βγει από κάτω.
0: Ναι, ναι. Όση ώρα θα περιμένουμε τον Μιχάλη Κατσαφάδου να συζητήσουμε. Για βάλτε λίγο δυνατά να ακούσουμε τη μουσική του μέσα από τα
1: καλοκαίρι, του ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να γουρίψουμε. Ναι.

0: Λοιπόν, αυτά από το βλέμμα Στάσο, ωραίο τραγούδι, θα το ξανακούσουμε. Ναι. Μ' άρεσε. Και άμα έχει τα κέλα, Τάσο, πολύ ευχαρίστω. Ναι, γιατί όχι, είναι και εντάξει, για εμάς θα είναι αθλητική εκπομπή. Πάμε όμως, Μιχάλη Κατσαφάδο, καθώς σήμερα τρέχουμε, είμαστε λίγο πιεσμένοι. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Εντάξει, χτες είδαμε την πρώτη πρόκριση ομάδας. Η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού εξασφάλισε μια θέση 32 μετά την νίκη επί την Νότια Κορέας με 1-0. Ο Λουίς Ρόμο πέτυχε το καθοριστικό γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα του Αγκύρε, σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα του Μεξικού στο τουρνουά. Οι Καναδοί έκαναν θράψη εναντίον του Κατάρ, σκόραραν 6 φορές, εξασφάλισαν την πρώτη τους νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά η ιστορική βραδιά αυτή επισκιάστηκε από το φρικτό κάταγμα στο πόδι του άσου της Σασουόλο Κονέ. Είδαμε και το συντετριμένο προπονητή του Τζέσι Μάρς να κλαίει. Ο 24χρονος Κονέ, που έπεσε σφαδάζοντας από τον πόνο μετά από ένα δυνατό τάκλιν του Ματιμπό, που και αυτός ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, του χορηγήθηκε οξυγόνο, μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με σπασμένο πόδι σε νάρθηκα, θα χρειαστεί να μείνει 4-5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο στάρ της Φράιμπουργκ, ο Γιώχαν Μαντζάμπη, ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει 2 φορές, εμπνέοντας την Ελβετία σε μια εμφατική νίκη 4-1 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Κράτησε την Ελβετία σταθερά στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο 29χρονος που έγινε ο νεαρότερος Ελβετός παίχτης που πετυχαίνει 2 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο από το μακρινό 1950. Η Τσεχία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου δεν κατάφερε να νικήσει.
3: Ευχαριστώ για όλα.
0: Είχε πει κάποτε ο Χαρίς ο Παυλίδης ότι αν ο Ολυμπιακός είχε δικό του κολυμπητήριο, θα είχε άλλα 4-5 ευρωπαϊκά. Βέβαια, φτάσατε ήδη στα 4 Champions League. Σε μερικά χρόνια θα είναι έτοιμο το κολυμπητήριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ιωάννα Διαματοπούλου με την, Ιωάννα Σταματοπούλου με την εμπειρία που έχει πλέον, τι μπορεί να πει, δηλαδή πόσο μεγαλύτερη όθηση θα δώσει το σύλλογο στον υγρό στίβο, το νέο κολυμπητικό κόμμα?
3: Τεράστια. Το να υπάρχουν ένα κολυμπητήριο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το περιμένουμε και από ό,τι έχω διαβάσει τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει γίνει, οπότε ανυπομονούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ πολύ.

0: Πίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Απλά πλην καλησπέρα στον κύριο Γλύκα, να πω ότι η συνέντευξη μας παραχωρήθηκε πριν από την βράβευση του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη, στα κορίτσια του Ολυμπιακού, όπου ακούσαμε βέβαια για το κολυμβητήριο τον Νίκο Χαρδαλιά να λέει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε τα έργα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αστέρων του Παρελθόντος, των Θρυλικών Αστέρων του Παρελθόντος, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα και χαίρομαι για μία ακόμη φορά που μιλάμε. Είχα σκεφτεί σήμερα και είχα ετοιμάσει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους γίγαντες της ιστορίας του Ολυμπιακού, τους επιθετικούς που έχουν βγει πρώτης χώρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά, από την εποχή του Σιδέρη μέχρι την πιο σύγχρονη εποχή. Αλλά όλα όσα ζήσαμε αυτές τις ημέρες, ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα, άλλαξαν τις σκέψεις και πάμε να πούμε πρώτα-πρώτα αυτά που ζήσαμε τη Δευτέρα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης. Δηλαδή τι ήταν αυτά, είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Ένα από τα καλύτερα φιλικά σας.
2: Εκπληκτικά πράγματα συνέβησαν. Πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσω με την κυρία Δήμητρα Κούβαρη και όλη την οργάνωση που είχε και πολλά μπράβο της. Γι' αυτό και εμείς ανταποκριθήκαμε από την ώρα που πήγε το πούλμαν της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που πήρε την αποστολή από το Καραϊσκάκι, μέχρι που φύγαμε ήταν κοντά μας όλοι και είδαμε την οργάνωση, τα χορευτικά, τα παιδιά, τον κόσμο, τα τρόφιμα που μαζευόντουσαν, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα πυροτεχνήματα, τα ότι είχαν ετοιμάσει μετά και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Και βέβαια το εναρκτήριο λάκτισμα του Δημάρχου μας, του κ. Γιάννη Μόραλη, του λέω πάμε, θα δώσω το εναρκτήριο λάκτισμα. Το πώς αισθάνθηκε την ώρα που μου λέει Αντώνη αυτό, μας ακούει τώρα και του τα θυμίζω. Μου λέει είμαι στο ίδιο, στη σέντρα μαζί με τον Γιωβάνι, τον Γκόγκιτς, το Λουτσιάνο και δίνω το εναρκτήριο λάκτισμα. Του λέω επειδή το έχεις λοιπόν, κάνε πολύ ωραία την πρώτη πάσα. Το ένα λεπτό σιγή που κρατήθηκε για τον Παρασκευά Άντζα και βέβαια ο Γκόγκιτς, ο Λουτσιάνο, ο Γιωβάνι, να πούμε ξανά, τριάδα μπροστά έπαιζαν ο Γκόγκιτς, ο Λουτσιάνο και ο Γιωβάνι. Μαγικά πράγματα. Και το πρώτο γκολ τι ακριβώς έγινε που ζήσαμε? Τι ήταν αυτό με το στήθος, έτσι όπως σήκωσε λόμπα με το στήθος, γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια όλα τα παιδιά, ο Παχατουρίδης, ο Κατασαβίδης, ο Κοκολάκης, ο Τσιαντάκης, ο Αρβανίτης, τι απόκρουση έκανε? Το γάμα του κάνει ένα σουτ.
1: Είναι καταπληκτικός και κάτι του λέγατε μετά την απόκρουση.
2: Του έλεγα, αγόρι μου, του έλεγα τι ήταν αυτό που έκανε. Το έπιασες έτσι
1: βέβαια
2: εκείνη την ώρα. Μα πρέπει να επιβραβεύεις και όλα αυτά τα παιδιά έρχονται, όπως ο Καλτσάς, ο Καζοβασίλης, ο Καλίκας, ο Λίγκος, που εξελίσσεται στους κορυφαίους μας κόρερ, έτσι. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε, όπως μας δίνει πάντα, η παρουσία του Λεόνε. Και βέβαια ο Τάκης Λεμονής. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι ο Τάκης που παίρνει το βραβείο μαζί με τους παίχτες του. Το Λουτσιάνο, δηλαδή...
1: Το Γιωβάνι, επειδή ίσως πολλοί να μην το έχουν παρατηρήσει, ας παρατηρήσουν αν δουν αυτή τη φωτογραφία τι σχηματίζει με τα δάχτυλά του ο Λουτσιάνο.
2: Ο Λούτσι κάνει το 4, μπράβο το τιμήθηκε. Ο Λούτσι κάνει τα 4.
1: Το προσέξατε.
2: Τη φωτοβολίδα στη λεωφόρο, έτσι.
1: Το 1-4.
2: Περάσαμε εκπληκτικές στιγμές και θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μόραλη, τον κύριο Καραπαπά, όλη τη διοίκηση για τη στήριξη που δίνουν στο Σύνδεσμο Βετεράνων να συνεχίζει το έργο. Και βέβαια έχουμε και αύριο ταξίδι. Είναι σπάνιο φαινόμενο η ομάδα Βετεράνων να παίζει την ίδια εβδομάδα και δεύτερο παιχνίδι. Αύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πανέμορφο Λαύριο, όπου εκεί ξεκίνησε την καριέρα του στα 1977 ο Νίκος Βαμβακούλας, ο οποίος θα είναι και το τιμόμενο πρόσωπο αύριο, και ήρθε στον Ολυμπιακό σαν επιθετικός. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της Λαβρεωτικής με 50 και πλέον γκολ στο πρωτάθλημα, και ήρθε στον Ολυμπιακό και έγινε ένα φοβερό αριστερό μπακ. Τον είδε τόσο Αβεσελίνοβιτς, τις αστήρευτες δυνάμεις που είχε, και εξελίχθηκε σε ένα από τους κορυφαίους αμυντικούς με πολλά χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον Ιωνικό, στην Εθνική Ομάδα. Και χαιρόμαστε έτσι που όλοι μαζί αύριο μία αποστολή, 53 άτομα έχουν δηλώσει μέχρι τώρα, και όλα αυτά γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την ιστορία του Ολυμπιακού, διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι την ώρα που φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού γίνονται σαν το Σούπερμαν που πετάει, και πρέπει να τιμούν τη στολή και παίρνουν αυτές τις δυνάμεις και απογειώνονται στην κυριολεξία, γιατί αυτά είδαμε και προχθές, και τον γκολ του Καλίκα και τα υπόλοιπα που θα μπορούσαν να μπουν, και να δούμε τι καλό θα κάνουμε αύριο. Αυτά ήταν τα της Δευτέρας και του Σαββάτου αύριο. Αυτό όμως που έζησα την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο, θέλω να πω στον κύριο Σύφη Βουράκη, τον αγαπημένο μου που ήταν και η μητέρα του Αιγύπτου, την οποία γνωρίζω από πάρα πολλά χρόνια, τον κύριο Παναγιώτη Φύτρα, όλους σας, όλοι σας, για αυτή την οργάνωση, οι κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, πώς καλύπτατε αυτό το εκπληκτικό γεγονός που νομίζω να κάνει το γύρο του πλανήτη, το καμαρίνι της Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι θέματα ήταν αυτά, τι σύλληψη έτσι υπήρχε το σκεπτικό, και έτσι να ανεβαίνει η φόν σου επάνω και να λέει πώς την εστήριξε η Αλίκη, ο Δημήτρης ο Παπάς, όλα αυτά τα πράγματα που ζήσαμε, τον ανιφιώτη, τον Εμίλιο Βουγιουκλάκη, που είναι και διοικητής στο νοσοκομείο, το Ασκληπείο της Βούλας και πολύ καλός φίλος, όλες αυτές οι περιγραφές που έγιναν, το συνέστημα, και βέβαια αυτό που είχατε σκεφτεί, που ξεκίνησε με το βίντεο από την Εβίτα που είδαμε. Κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό. Δηλαδή, ανατριχιάζω μόνο που τα λέω, επειδή τα ζήσαμε όλοι μαζί και ήταν τόσος κόσμος κατάμεστο, τα θεωρία επάνω, μέχρι το τρίτο θεωρείο επάνω γεμάτο ήταν από κόσμο. Ο κόσμος έζησε για μια ακόμη φορά στον Πειραιά μας συγκλονιστικές στιγμές, και αξίζουν για μια ακόμη φορά σε όλους, από τον πρόεδρο, τον κύριο Φύτρα ξανά θα πω, και όλους τους ανθρώπους. Με συγκλώνησε και ο κύριος Τιμογιαννάκης που βρεθήκαμε σε λίγες μέρες πάλι μετά από το ωραίο βίντεο που φτιάξαμε για τον Πειραιά. Όλοι οι άνθρωποι που ανέβηκαν και μίλησαν, για μας ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που ζήσαμε, και βέβαια έχει πολλά να κάνει ακόμη το κανάλι για τον Πειραιά, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την παιδεία, για τους εργαζομένους, για όλα, για όλα. Πολλά μπράβο σε όλους σας.
1: Να είστε
2: είναι
1: καλά.
2: Τιμή μου που έχω τη χαρά να είμαι μαζί σας. Συγκλονιστικές στιγμές. Και βέβαια να ευχαριστήσω για το υπέροχο βίντεο από τον αγώνα της Δευτέρας. Συνεχίζουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ένα μεγάλο καλά, ευχαριστώ. Καλά. Με συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να βγουν μέσα μου, τα κρατούσα αυτά και έπρεπε να τα πω.
1: Ο Πειραιάς κάνει πρωταθλητισμό παντού.
2: Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η δουλειά που γίνεται στο κανάλι 1, 90,4, είναι παγκοσμίων προδιαγραφών. Έτσι όπως ακριβώς το λέω, και δίνεται μεγάλη χαρά στον κόσμο και αυτοί που ακούνε τώρα, γιατί όσοι δεν το έμαθαν, δεν το άκουσαν αυτό που έγινε την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο, αυτό το καταπληκτικό στολίδι της Ελλάδας, ιδιαίτερα του Πειραιά,
1: Ήταν η μέρα που, γιατί είχε προηγηθεί και η βράβευση των κορυφαίων του Πόλου, ήταν πραγματικά μια μέρα που το Δημοτικό Θέατρο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έζησε μεγαλεία, μεγάλες πιένες που λέμε εμείς,
2: το η αθλητική συντάκτηση. Το κέντρο της Ελλάδας ήταν το Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη, όπως και άλλες φορές. Και πάω για να κλείσω. Έχει προηγηθεί λοιπόν από αυτό η βράβευση των κοριτσιών, των πρωταθλητριών Ευρώπης, κοριτσιών, τέταρτη, πέμπτη φορά, του Ολυμπιακού. Όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα κορίτσια που σηκώνουν ψηλά τον Ολυμπιακό, τον έχουν στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, αλλά και αυτό που έκανε την βράβευση και ο δήμαρχός μας, ο Γιάννης Μόραλης, και αυτά που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βολέι, το πόλο, το handball και όλα τα αθλήματα είναι όλα Ολυμπιακός, θα στηρίζουμε τον Ολυμπιακό και τα ακόμη καλύτερα έρχονται. Ζούμε υπέροχες στιγμές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, κύριε Γλυκά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Το ήταν γιατί κατάλαβα ότι έχουμε το teaser τέλους της ενότητας του κύριου Γλυκά και πάμε βέβαια σιγά σιγά να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει να ετοιμαστεί το στούντιο με το κοιτάπια εδώ πέρα, τα γραφόμενα και όλα τα υπόλοιπα του Άκη Καπράνου, καθώς έρχεται η κινηματογραφική οθόνη, η ραδιοφωνική κινηματογραφική οθόνη που ακούμε κάθε Παρασκευή και ενημερωνόμαστε για τα της 7ης τέχνης από τον Άκη Καπράνο. Από μας, από το αθλητικό τμήμα, ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Μην ξεχνάτε να μας διαβάζετε και να μας ακούτε και διαδικτυακώς από το κανάλι 1.gr και ειδικότερα τώρα που τα Σαββατοκυριακά ή σιγά σιγά ετοιμάζεστε και για τις διακοπές σας και θα είστε εκτός λεκανοπεδίου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαδάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξη και τις μουσικές, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Νίκος Σιφάκης, στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, όσα χωρούν τέλος πάντων σε 45 λεπτά. Η μακροβιότερη εκπομπή για το σινεμά θα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου 32 χρόνια στον αέρα. Στο μικρόφωνο ο Άκης Καπράνος, πάντα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του καναλιού 1. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε μία ταινία μάλλον πολύ αναμενόμενη. Είναι το Obsession ή αλλιώς η αιμονή του σκηνοθέτη Κάρι Μπέικερ. Ναι, το ανεξάρτητο hit από την Αμερική προσγειώνεται στο ελληνικό καλοκαίρι και αποδεικνύει πως όλος θόρυβος είναι μάλλον δικαιολογημένος.

Νέα εποχή λένε όλοι. Νέα εποχή, νέα τάση, νέο ρεύμα. Επειδή ο σκηνοθέτης προέρχεται από το YouTube, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι πρόκειται για νέο ρεύμα. Και στα 70's ακόμα, οι φιλόδοξοι νεαροί σκηνοθέτες που αναζητούσαν μια καλή ευκαιρία στην κινηματογραφική βιομηχανία μπορούσαν πάντα να επενδύσουν στον δρόμο για μια γρήγορη απόσβεση της επένδυσής τους, με την ελπίδα να τους προσέξουν. Όλοι οι κορυφαίοι της εποχής, ο Τζον Κάρπεντερ, ο Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ, ο Τομ Χούπερ, έκαναν τις πρώτες τους επιτυχίες με ψίχουλα πριν κλείσουν τα 30, μόνο που τότε ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν για λογαριασμό ανεξάρτητων παραγωγών, πίσω από τους οποίους κρυβόταν συχνά το οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα οι σκηνοθέτες έχουν μία δωρεάν πλατφόρμα για να επιδείξουν τις ικανότητές τους, το YouTube. Από εκεί ψαρεύει ταλέντα σήμερα ο κόσμος, από εκεί ψαρεύουν σήμερα ταλέντα των στούντιο και οι μεγαλοπαραγωγοί που έχουν επίσης σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Από εκεί βρήκε ο Κάρι Μπέικερ τα 750.000 δολάρια που χρειαζόταν για να γυρίσει την ταινία που μας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Ένα μικρό φιλμ που στήχησε 750.000 δολάρια και τρέλανε αναλυτές και προγνωστικά με τη σαρωτική του επιτυχία. Σκεφτείτε πως μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Όσα δηλαδή χρειάζεται να μαζέψει η τελευταία ταινία του Spielberg για να καλύψει το δικό της κόστος. Το έχουμε ξαναπεί, ο Αμερικανός θεατής αναζητά πλέον πιο πρωτότυπες ιδέες.

όχι πως η ιδέα πίσω από το Obsession είναι και τόσο πρωτότυπη και τόσο ξεχωριστή. Το ξέρουμε το μοντέλο και από το σινεμά αλλά και από την τηλεόραση. Και εκτός του Twilight Zone, ας αναφέρουμε και την τηλεοπτική μεταφορά του Friday the 13th που έπαιζε κάποτε ο Antenna. Και το μοντέλο είναι ως εξής. Τραγικός ήρωας χρησιμοποιεί ένα παλιό μαγικό αντικείμενο για να πραγματοποιήσει μια ευχή του και δυστυχώς γι' αυτόν η ευχή όντως πραγματοποιείται. Η ικανότητα του Μπάρκερ έγκυται στο πώς μεταφέρει αυτή τη συνταγή στο σήμερα. Ο άντρας είναι ο Μπέαρ, ένας νεαρός που είναι σε αγωγή για κατάθλιψη και είναι κρυφά ερωτευμένος με την Νίκη, η οποία Νίκη μοιάζει να έχει τα δικά της θέματα. Και το φιλικό, όσο και περιορισμένο ενδιαφέρον της ίδιας για αυτόν, είναι κάτι παραπάνω από προφανές. Και έτσι, όταν το μαγικό αντικείμενο πέφτει στα χέρια του σε μια στιγμή αδυναμίας, ζητά να αγαπηθεί από την Νίκη περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, το οποίο και συμβαίνει αυτοστιγμής. Όμως, διαπιστώνουμε πολύ νωρίς πως ο έρωτας αυτός είναι τελικά επιβεβλημένος δια της μεταφυσικής βίας στην άμυρη Νίκη. Και αυτό είναι ένα εκπληκτικό έβριμα, γιατί είναι η επιβολή η ίδια, όχι η φύση της, που οδηγεί την Νίκη στη σχιζοφρένεια, συμπαρασύροντας τον ήρωά μας, που αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί τις συνέπειες της πράξης του. Αυτή η τόσο λεπτή αλλά και τόσο κρίσιμη παραλλαγή του μύθου μετατρέπει το φιλμ σε μια ασφυκτική αλληγορία τρόμου με την αναγκαιότητα του χαμηλού προϋπολογισμού να μετατρέπεται σε προτέρημα. Έτσι το ντεκουπάζ μοιάζει να εμπνέεται από το σινεμά του Πολάνσκι, μετατρέποντας το μικρό διαμέρισμα σε έναν λαβύρινθο της ψυχής όπου οι διαπροσωπικές, ας πούμε, σχέσεις, όσο να είναι, εξελίσσονται και αυτές οι ιστορίες τρόμου. Μικρής κλίμακας, αλλά μεγάλης ισχύος. Αυτή είναι η Pixies στο The Happening.

Λοιπόν, να πιάσουμε και τα βραβεία Ιρίς, γιατί έχουμε και αυτά. Χθες είχαμε τα λεγόμενα ελληνικά Όσκαρ, τα λένε κάποιοι, μην τα λέτε έτσι ρε παιδιά, δηλαδή λίγο αμαρτία. Όπου έσκησε η ταινία πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτη του Γιώργου Γεωργόπουλου. 7 βραβεία μεγάλου μήκους, ταινίας, μυθοπλασίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πολλά βραβεία. Σε μία τελετή που κράτησε άπειρες ώρες, με τους περισσότερους βραβευμένους να λείπουν από την τελετή, είχαμε πολλά χαριτωμένα και παράδοξα,

κυρίως το ότι η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα» πήρε μόνο μισό βραβείο. Δηλαδή μοιράστηκε η Μπέτη Αρβανίτη το δεύτερο γυναικείου ρόλου με αυτό της πρωταγωνίστριας, τέλος πάντων σε δεύτερο ρόλο, της ταινίας «Πολύ κορυσίστικο όνομα το Πάτη». Η Μπέτη Αρβανίτη πήρε το βραβείο δηλαδή 6,5 με την Γιούλα Μπούνταλη. Γενικά τα μαγειρέματα στην Ακαδημία συνηθίζονται. Έχει πολλά παράδοξα η Ακαδημία. Το μεγαλύτερο από όλα είναι ότι έχει στους κόλπους της κριτικούς κινηματογράφου. Γενικότερα το κόλπο των δημοσίων σχέσεων είναι γνωστό, μη εξαιρεταίο και ξέρω εγώ και λίγο συχαμένο, δεν είναι? Είχαμε και ένα τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας των Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος επίσης απουσίαζε από την διοργάνωση. Περισσότερα απ' όλα να σας πω την αλήθεια, κρατάω το βραβείο ντοκιμαντέρ στην ταινία «Λο» του Θανάση Βασιλείου, που είναι ταινιάρα.

θεωρώ πως τουλάχιστον στο βραβείο σεναρίου και στο βραβείο μοντάζ μπορούσαν να προωθηθούν άλλες ταινίες. Μπορούσε να προωθηθεί το φιλμ του Γιάννη Οικονομίδη, αλλά δεν τον γουστάρουν τον Γιάννη Οικονομίδη στην Ακαδημία.

και να λέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε με ραδιοφωνική οθόνη αμέσως μετά. Κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: διαμένουν σε κατάσταση διεμπλοκής μεταξύ τους, ασχέτως του χώρου που μεσολαβεί πλέον από το ένα στο άλλο. Αν σταλεί το ένα από τα δύο στο άλλο άκρο του σύμπαντος και συμβεί κάτι σε οποιοδήποτε από τα δύο, το άλλο αντιδρά ακαριαία. Έτσι φαίνεται πως είτε η πληροφορία μπορεί να ταξιδέψει με άπειρη ταχύτητα, είτε πως στην πραγματικότητα τα δύο αντικείμενα βρίσκονται ακόμα σε σύνδεση μεταξύ τους.
1: Δεν θα μείνουμε εδώ, δεν θα μείνουμε εδώ. Γιατί ποτέ μας δεν αντέχαμε τα ίδια και τα ίδια. Σώματα σε σώμα και

Ήταν ο Παν Παν στο «Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο», φρέσκος από το σουξέ της ανισόπετης δίσκο. Και πάμε στις επόμενες ταινίες της εβδομάδας, που για μένα αυτή είναι μεγάλη έκπληξη ταινία, λέγεται «Θανάσιμα πλούσιος». Και πέρασα φανταστικά, είναι μια κατάμαυρη κωμωδία, με σαρδόνιες προεκτάσεις, αιχμηρή και ιδιαιτέρως entertaining, ψυχαγωγική δηλαδή. Τι έχουμε? Έχουμε τον μπάσταρδο γιο μιας πάμπλου της οικογένειας, που όμως μεγάλωσε έξω από αυτήν, καθώς την αποκλήρωσαν τη μάνα του από όλη την περιουσία, γιατί τόλμησε να παντρευτεί έναν πληβίο. Τέλος πάντων, ο ίδιος όμως θα μπορούσε να κληρονομήσει την περιουσία αυτής της οικογένειας και αποφασίζει λίγο να επισπεύσει τις διαδικασίες, σκοτώνοντας ένα-ένα τα μέλη της οικογένειας που στέκονται ανάμεσα σε αυτόν και την κληρονομιά της αμύθιτης περιουσίας τους.

έχει κάτι από παλιό Hollywood, το μπρίο της ταινίας, με ένα σενάριο που δεν σταματά να σε εκπλήσει και ένα πικρόχολο φινάλε, απόλυτα συνεπές με όσα έχουν προηγηθεί. Ωραιότατος ο Γκλεν Πάουελ στον πρώτο ρόλο, την παράσταση όμως κλέβει η Μάργαρετ Κουόλεϊ ως Femme Fatale και ο Ed Harris.

Ο Ed Harris, που έχω την αίσθηση πως το κατευχαριστήθηκε κιόλας. Είναι γενικά ωραίο το είδος της μαύρης κωμωδίας, αυτής της μαύρης κωμωδίας το καλοκαίρι. Τραβάει ευχάριστα. Και ειλικρινά, αξίζει να βρει το κοινό της αυτή η ταινία.

Έχουμε και τρεις επανεκδόσεις αυτή την εβδομάδα. Τρεις ταινίες από τα παλιά. Τις έχουμε δει όλοι. Ίσως όχι όλοι. Για να δούμε. Η πρώτη είναι το ψυχό του Hitchcock. Θα μου πείτε πόσες φορές πια, όσες περισσότερες γίνεται, θα απαντήσω εγώ. Είναι ένα μνημειώδες αριστούργημα, ένας ακρογωνιαίος λίθος του φανταστικού σινεμά. Δεν θα υπήρχαν τα σλάσερ χωρίς αυτήν την ταινία. Είναι η πιο punk και η πιο αλήθικη ταινία που έκανε ποτέ ο Alfred Hitchcock. Να πούμε ότι την έκανε με ένα μικρό τηλεοπτικό συνεργείο.

Ο Χίτσκοκ λοιπόν έκανε την αλητεία του με το ψυχό. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί ποιος ξέρει. Ίσως υπάρχει και κάποιος που δεν έχει δει την ταινία.

Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Από δίπλα έχουμε την Αμελή του Ζαν Πιέρ Ζενέ για τους ρομαντικούς. Είναι μάλλον η πιο feel good ταινία που γυρίστηκε ποτέ. Σίγουρα η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα, γιατί τι να κάνουμε, υπάρχει και ο Φρανκ Κάπρα στον 20ο αιώνα. Αυτός μάλλον ρίχνει λίγο στην Αμελή. Την Αμελή του Ζαν Πιέρ Ζενέ. Που παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Την ξέρετε, τέλος πάντων, ας πάμε και στην τρίτη επανέκδοση, που για μένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Και αυτή είναι η ταινία Scarlet Street του Fritz Lang, παραγωγής 1945. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ταραντίνο, μία από τις καλύτερες αμερικάνικες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Έχει δίκιο. Ένα πολύ κλασικό film noir με τον Edward Jay Robinson στο ρόλο ενός μεσήλικα δημόσιου υπαλλήλου, ο οποίος έχει ένα κάποιο ταλέντο στην ζωγραφική. Συναντά όμως μία όμορφη νεαρά, την ενσαρκώνει η Joan Bennett, η οποία σε συνεργασία με τον σύντροφό της του τρώνε την περιουσία. Και εκεί έχουμε ένα τραγικό twist της μοίρας, που φυσικά δεν μπορώ να το πω στον αέρα.

Κράτησα όμως το παιδικό για το τέλος. Έχουμε Toy Story 5 και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε το Toy Story 5 να είναι αριστούργημα? Λίγο δύσκολο, έτσι. Ειδικά αν σκεφτούμε τον πύχη που έχουν θέσει οι πρώτες τρεις ταινίες της σειράς. Όμως, και εδώ είναι το άλλο, είναι εξίσου δύσκολο να πετύχεις κακή ταινία από την Pixar. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και ο επαγγελματισμός τους λάμπει και εδώ, σε ένα sequel που παίρνει λίγο πιο σοβαρά το θέμα της ψηφιακής επανάστασης, αντιπροτείνοντας βέβαια μια συμφιλίωση με τις μηχανές, και διαθέτει πολύ άριθμα ξεκαρδιστικά gags από αυτά που κερδίζουν και τους μικρούς και τους μεγάλους στο κοινό. Μοιάζει για πρώτη φορά να είναι περισσότερο φτιαγμένη για τους μεγάλους παρά για τα παιδιά.

πιάνει και τις υπαρξιακές αγωνίες όχι των παιχνιδιών, όπως στις προηγούμενες ταινίες, αλλά των παιδιών σήμερα, τη μοναξιά, τα social media, την εξάρτηση από τις οθόνες, το διαδικτυακό bullying.

και θα είμαστε εδώ για να τα πούμε και να βάλουμε κάτω τις ταινίες της εβδομάδας. Μέχρι τότε γεια σας, είμαι ο Άκης Καπράνος, ακούσατε τη ραδιοφωνική οθόνη και μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: in your face, clumsy with grace. Death is a conspiracy, religious hypocrisy. In the spirit of modesty, we are forever. Financed by darkest means, under the table, in the soil, underwater, sacred oil.
1: Επτά χρόνια μετά το τελευταίο προσωπικό του άλμπουμ, ο Σολ Γουίλιαμς επιστρέφει με το Leap Life. Ένα καινούριο άλμπουμ θα έρθει στα τέλη Αυγούστου. Αυτό είναι ένα single προπομπός, ένα κομμάτι προπομπός. Conspiracy. Kiss. Με ένα καινούργιο κομμάτι ανοίξαμε την αποψινή ροκζόνη. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Ο Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Εδώ στη Ροκζόνη. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Συνηθίζουμε να παίζουμε τα ονόματα που από Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα θα μας πασχολήσουν συναυλιακά. Ακούμε καθημερινά κομμάτια του Nick Cave, του David Byrne αλλά και των Gorillaz. Σαν σήμερα το 2001, οι Gorillaz κυκλοφορούσαν το πρώτο τους άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα εκείνη τη χρονιά στον υπόλοιπο κόσμο και τη Βρετανία, το Μάρτιον, αν δεν κάνω λάθος. Gorillaz, ένα από τα μεγάλα ονόματα, την επόμενη εβδομάδα στο Release Athens. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Ένα κομμάτι που παίζουμε αρκετά συχνά τις τελευταίες εβδομάδες από το προσωπικό άλμπουμ του Mike D, πρώτο προσωπικό άλμπουμ σε 40 χρόνια καριέρας, κυρίως βέβαια με τους Beastie Boys, True Colors. 14 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Πίσω στο 2009 θα πάμε για τη συνέχεια, για τους Gossip, που σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Music for Men, με παραγωγό τον Rick Rubin και επιτυχία το Heavy Cross αλλά και το Love Long Distance.

Heavy Cross, Gossip από το Music for Men που κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2009. Την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, οι Temper Trap έκαναν το debut studio album τους Conditions και είχαν ένα ωραίο single εκείνη τη χρονιά, το Sweet Disposition.

Ακούσαμε δύο άλμπουμ στη σειρά που ήρθαν το 2009, την ίδια μέρα, σαν σήμερα, 19 Ιουνίου. Εδώ η Temper Trap στο ντεμπούτο τους, με επιτυχία εκείνη τη χρονιά, το Sweet Disposition, ένα όμορφο κομμάτι. 22 λεπτά μετά τις 5, πάντα Καναλή 1, Rock Zone, η Muse για τη συνέχεια, που ακούμε αρκετά συχνά τα νέα τους τραγούδια, τα οποία είναι πάλι και πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ θα γυρίσουμε πίσω το 2006 για το σύγκλι τους Supermassive Black Hole, από το άλμπουμ τους εκείνη τη χρονιά, το Black Holes and Revelations, ένα κλασικό τραγούδι τους πια, και βέβαια εκείνη τη χρονιά και μια top 10 επιτυχία για τους Muse.

Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Supermassive Black Hole των Muse, αυτό το single τους που έχει είναι ένα, τα εμβληματικά κομμάτια τους και στις συναυλίες τους, όπως επίσης και οι Arctic Monkeys το 2013. Σαν σήμερα κυκλοφόρησαν ένα κλασικό κομμάτι τους από εκείνη τη στιγμή και μετά, Do I Wanna Know, από το AM, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ από τη δεκαετία του 10 και έπειτα. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με Arctic Monkeys. Στο πρώτο ημίωρο επιστρέφουμε εδώ. Είναι συντονισμένοι στη Ροκ Ζόνη, επιστρέφω σε λίγο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

έχει χαρίσει με ζιπλέρ σπουδαία πράγματα και στην προσωπική του καριέρα και είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους μουσικούς μάλλον καλύτερα, που αν κάνουν ένα ωραίο τραγούδι είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Graham Coxon, καινούριος, Easy, από το άλμπουμ του Castle Park.

Και θα συνεχίσουμε με ένα από, από τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε ξεχωρίσει τις τελευταίες 15-20 μέρες. Είναι το καινούριο άλμπουμ των Death Cab for Cutie από το χώρο του εναλλακτικού rock, Stone Over Water, από το φετινό τους άλμπουμ I Build You a Tower.

Stone Over Water από ένα πραγματικά ωραίο άλμπουμ των Death Cab for Cutie, αυτή η φετινή τους κυκλοφορία. Την Κυριακή ο David Byrne στην Πλατεία Νέρου, στο Release Athens το φετινό, ένα από τα μεγάλα ονόματα που λέγαμε ότι θα φέρει και τραγούδια των Talking Heads. Πιστεύω ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να ακούσετε αυτό εδώ.

Juju and the Banshees, μία από τις κομματάρες του Spellbound, από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Juju που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1981, 15 λεπτά πριν τις 6. Rock Zone, κανάλι.

Και επιτρέψτε μου, επειδή είναι ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ από τη δισκογραφία τους, να μείνουμε για ένα ακόμα σε αυτήν την αλμπουμάρα, Arabian Nights.

Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά με τους Stone Temple Pilots, Days of the Weekend, από τα singles του πέμπτου studio album τους, Shangri-La Dida, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2001. Λέγαμε νωρίτερα για τους Death Cab for Cutie, που έχουν ένα καλό album τη φετινή χρονιά. Έχουμε, όσοι μας ακούτε πιο συχνά, ξέρετε ότι έχουμε ξεχωρίσει και αυτό εδώ το album, τον Little Barry, More Bad Miles of Road, για τη συνέχεια.

Από το πολύ καλό καινούριο του άλμπουμ Gravity Freeze, η Little Barry ήταν αυτή με το More Bad Miles of Road. Και πάμε να κλείσουμε τους Black Keys, όχι από το καινούριο τους άλμπουμ, να παίξουμε κάτι από τα παλιότερά τους. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή στο Have Love Will Travel από το Thick Freakness, θα γυρίσουμε πίσω το 2003. Και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ στη Rock Zone. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε στη δεύτερη ώρα από το Roger Waters. Σε μια νέα εκδοχή του Comfortably Numb για την Παλαιστίνη.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

morning. Pray with your mom. Your steadfast perseverance.

Comfortably Numb, Reimagined, ο Roger Waters σε συνεργασία με την Αμερικανίδα Μόνα Μιάρη. Για την Γάζα, για τους Παλαιστίνιους, είναι πολύ ευαισθητοποιημένος ο Roger Waters στο συγκεκριμένο θέμα και σε μεγάλη αντιπαράσταση με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μία διασκευή προς τιμή των ανθρώπων της Παλαιστίνης και του αγώνα τους για ελευθερία. Είναι συγκλονιστικό και αξίζει τον κόπο να δείτε και το ασπρόμαυρο βίντεο που συνοδεύει αυτή τη διασκευή. Είναι πιο δυνατό και με την, και με την εικόνα. Μπήκαμε έτσι στη δεύτερη ώρα. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Στον Dylan θα πάμε για την συνέχεια. Σαν σήμερα το 2020 κυκλοφορούσε το 31ο στούντιο άλμπουμ του, το Rough and Rounded Ways, που ήταν ηχογραφημένο στο Los Angeles μάλλον πριν την πανδημία. Το single, το βασικό single του άλμπουμ ήταν το False Prophet. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ και ένα 17 λεπτό κομμάτι, το Murder Most Fool, για τη δολοφονία του JFK, το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που έγραψε ο Dylan. Νούμερο 1 στο Billboard. Έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2020.

Αυτό το κομμάτι διάλεξε ο Springsteen, λέγοντας και πολύ καλά λόγια για τον Μπάρακ Ομπάμα και τη Μισελ στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Μπορεί να το είδατε και στις ειδήσεις. Πάρα πολλούς άλλους καλεσμένους. Eddie Vedder ήταν εκεί, John Legend, ο Μπόνο και ο Edge από τους U2, η Κριστίνα Αγγιλέρα, ο Springsteen φυσικά. Οι τέσσερις εν ζωή πρόεδροι, πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και καμία αναφορά στον κύριο Τραμπ. Ακούσαμε τον Springsteen στο Land of Hope and Dreams και πάμε στη συνέχεια για τις Hearts. Η Ann Wilson γίνεται σήμερα 76 ετών. Μία από τις δύο αδελφές Wilson.

1990, All I Wanna Do Is Make Love To You. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με την Carol King. Την είχαμε μνημονεύσει και λίγες μέρες πιο πριν με το, την ημέρα κυκλοφορίας του καταπληκτικού Tapestry. Σαν σήμερα το 1971 ξεκίναγε ένα σερί 5 εβδομάδων στο νούμερο 1 με το διπλό A-side single της It's Too Late και I Feel The Earth Move. Την προηγούμενη φορά είχαμε παίξει το I Feel The Earth Move, οπότε θα ακούσουμε το It's Too Late 1971. Μια γυναίκα που έγραφε σπουδαία τραγούδια, σπουδαίους στίχους, η Carol King. Και πολλά χρόνια αργότερα, πάλι σαν σήμερα το 2014, έφυγε από τη ζωή ο Jerry Goffin, που μαζί ήταν φοβερό ντουέτο και στη ζωή βέβαια, αλλά και στην δημιουργία τραγουδιών που έφταναν στην κορυφή της Αμερικής. Locomotion, Will You Love Me Tomorrow και πολλά άλλα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

τελευταίο ημίωρο ξεκινήσαμε με τους Four Tops και μία από τις κομματάρες τους. Νούμερο 1 σαν σήμερα το 1965, το μακρινό 1965. I Can't Help Myself. Ο τραγουδιστής των Four Tops δεν του άρεσε αυτή ο τρόπος που το είπε, αυτή η ηχογράφηση, και είχε πει θα έρθει την επόμενη μέρα να το πει, αλλά δεν περίμεναν, ήταν μια χαρά. Ένα κομμάτι νούμερο 1 σαν σήμερα το 1965. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί, μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος απόψε, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 9 αμέσως μετά. The Animals, The House of the Rising Sun.

Jumpy Jack Flash, οι Rolling Stones, σαν σήμερα το 1968, νούμερο 1 στην Βρετανία με αυτό εδώ το κομμάτι. Και ήταν το 7ο νούμερο 1 των Rolling Stones στο νησί. Τελευταία 15 λεπτά. Θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Έχουμε μέρες να παίξουμε το καινούριο του τραγούδι.

Από το καινούριο άλμπουμ των The Purple, τα καινούργια του τραγούδια που είναι εξαιρετικά, Diablo, μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με τους Led Zeppelin, Kashmir, τελευταίο κομμάτι απόψε. Επόμενη εβδομάδα έχουμε μια εβδομάδα άδεια. Έχουμε μπει στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε εδώ στη Rock Zone. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. The Rock Zone 905.

του χρόνου που θα είναι υποψήφιος, γιατί σίγουρα θα είναι υποψήφιος για την μουσική της ταινίας. Θα είναι 95 ετών. Ένας μουσικός που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και τα τελευταία πολλά μα πολλά χρόνια είναι το δεξί χέρι όσο αφορά τη σύνθεση, τη διεύθυνση των μουσικών των ταινιών του Steven Spielberg. John Williams, από τους σημαντικότερους εν ζωή κινηματογραφικούς συνθέτες και συνθέτες γενικότερα. Ξεκινήσαμε με το θέμα Listen, όπως τελειώνει ακριβώς η ταινία, έτσι ξεκινάει και η μουσική για το Disclosure Day, άλλη μια ταινία πλάι στο Spielberg που παίζεται και στη χώρα μας και έχει κάνει εισιτήρια σε μια καινούργια εβδομάδα ταινιών που θα πούμε περισσότερα από Δευτέρα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει μια πρώτη αναφορά στο Obsession, αλλά θα πούμε περισσότερα την Δευτέρα που έρχεται από... Πρέπει να είναι το μοναδικό, ναι, είναι το μοναδικό τραγούδι που ακούγεται στην ταινία. Οι μέρες αποκάλυψης, Gwen Stefani, Icon εδώ, The Sweet Escape.

τότε, τα χρόνια της δεκαετίας του 90 και τα πρώτα χρόνια από τον καινούριο αιώνα, ένα από τα μεγάλα ονόματα ήταν η Gwen Stefani, και εδώ το τραγούδι που ακούγεται στο Disclosure Day, όπως είπαμε, την καινούργια ταινία του Spielberg, και με την πολύ καλή, εξαιρετική, για άλλη μια φορά, όπως ξεκινήσαμε, μουσική του John Williams. Όπως η Gwen Stefani γνώριζε τότε μεγάλη επιτυχία, τώρα πολύ λιγότερη, έτσι η καινούργια γενιά ανήκει μεταξύ άλλων και στην Olivia Rodrigo. Το άλμπουμ της You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα στην Βρετανία. Τρίτο στούντιο άλμπουμ μετά το Show και το Guts, και είναι αυτό που μέχρι στιγμής για τη Βρετανία έχει και τη μεγαλύτερη επιτυχία.

2-10-81-041-904-904 είναι το Viber της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο δικό μας Facebook, Insta, σαν Νίκος Ξανθάκος και του καναλιού βέβαια, κανάλι 1-90,4 στα ελληνικά και βέβαια www.kanali1.gr, στο σελίδα του σταθμού, εκεί διαβάζετε τα τελευταία νέα και μπορείτε ταυτόχρονα να ακούτε και τις εκπομπές αλλά και τις πλατφόρμες Live24 ή pavlaradio.gr και κάποιες άλλες. Τώρα πάμε στο Yorkshire, από εκεί είναι το σχήμα αυτό, από τα αδέλφια McNamara, που έχουν, δεν έχουν και μικρή δισκογραφία, έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και αυτό πρέπει να είναι το ένατο άλμπουμ στην καριέρα τους. Και αυτό μέσα στα 5 πρώτα της Βρετανίας, Embrace, Avalanche, ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ. Εδώ διαλέγουμε το Up In Your Feelings.

Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα και περισσότερο βέβαια με φανατικούς στην χώρα τους, οι Braves, με το καινούργιο τους άλμπουμ. Το επόμενο συγκρότημα είναι και από τα συγκροτήματα που αρέσει και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με λίγο μεγαλύτερη δισκογραφία από τους Embrace και αναγνωρισιμότητα, αν θέλετε, αυτό δεν παίζει ρόλο. Και αυτοί από το χώρο της rock μουσικής έρχονται από το Hoy Lake, εκεί μια παραθαλάσσια περιοχή, οι Coral, που έχουν και αυτοί ένα καινούριο άλμπουμ, το βγάλαν πριν από μερικές μέρες. Διαλέγω, και θα το συνδυάσω με το επόμενο, το Hard Fi, κομμάτια που δεν θα περιμέναμε εύκολα να ακούσουμε από ένα συγκρότημα σαν τους Coral. Για προσέξτε το άλμπουμ 388, Let the Music Play, ο τίτλος του τραγουδιού. Ένας διαφορετικός ήχος από τους Coral.

Back to the Basics από τους Coral 388, που είναι ο τίτλος του άλμπουμ, είναι από τη γνωστή κονσόλα, δεν είναι ακριβώς κονσόλα, είναι recorder, την Tascam 388. Πολύ σπουδαία η μουσική που μας ακούνε τώρα, σίγουρα γνωρίζουν αυτό το μηχάνημα που έρχεται από την δεκαετία του 70, εξού και ο ήχος σε αυτό το καινούριο άλμπουμ και στο συγκεκριμένο κομμάτι των Coral, που παίζουν με την νοσταλγία και τις αναμνήσεις. Άλλο ένα συγκρότημα και αυτό μας κάνει εντύπωση εδώ με τον ήχο, η Heart Fire.

μαζί με Bajo de Sol, η Hard Fi. Σήμερα βγήκε το καινούριο τους άλμπουμ σε ένα διαφορετικό άκουσμα, και αυτή με τον Digonada. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε του Chicago, ένα σπουδαίο σχήμα που συνδύαζε βέβαια και ένα κομμάτι της jazz μέσα στο rock ήχο. Και οφείλει πολλά σε αυτόν τον μουσικό που μας άφησε, τον Walter Parazider. Πάλευε με το Alzheimer τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι των Chicago, μέλος των Chicago και υπεύθυνος για τα πνευστά του συγκροτήματος Just You and Me. Δεν είναι εντελώς από τα γνωστά τους, ένα από τα όμορφα όμως τραγούδια των Chicago.

Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτή είναι η βασίλισσα του funk. Chaka Khan. Δεν το βάζει κάτω, δεν έχει και να αποδείξει άλλωστε τίποτα. Έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Καινούριο άλμπουμ, το Kakzilla. Και εδώ στο κομμάτι, στις συνεργασίες που υπάρχουν στο άλμπουμ, είναι με τον Snoop Dogg. Boogie's in my soul. Τρία λεπτά μετά τις 7:30, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, ο Νίκος Τσανθάκος στο μικρόφωνο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε εμείς στη Ροκζόνη, 7 με 9. Τρίτη, Πέμπτη, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και ανοίγει 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης. Ξεκινάει τις διακοπές του με μια πρώτη εβδομάδα από την Δευτέρα που έρχεται μέχρι και την Παρασκευή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι άλλα τραγούδια θα βγουν στο άλμπουμ αυτό, και είναι μία από τις πολλές συνεργασίες, τις πάμπολες συνεργασίες, όχι μόνο στη μαύρη μουσική. Στη μαύρη μουσική είναι γενικότερες και περισσότερες οι συνεργασίες που υπάρχουν. Εδώ για παράδειγμα έχουμε ένα καινούριο κομμάτι από την FK Twigs μαζί με τον Lil Yachty. Λίγο έτσι πιο εναλλακτικό άκουσμα, On Your Mind.

Girls just wanna dance. Girls just wanna have. Επιτυχία ήταν το 2024, το Girls του Αυστραλού Kid Laroi. Εδώ ένα καινούριο remix βάζει εντελώς περισσότερο στο παιχνίδι και την soul με την εξαιρετική φωνή της Κελανή. Μάλιστα το κομμάτι αυτό έγινε ξανά viral. Ακουγόταν και σε ένα από τα επεισόδια της νεανικής σειράς. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι από αυτά που βλέπει η κόρη μου. Εκεί από κορίτσια που τα βλέπουν περισσότερο μεταξύ 15 με 18. Το Off Campus. Τώρα, εδώ δεν έχουμε μόνο ντουέτο, αλλά αρκετούς από το χώρο του R&B και του Hip Hop. Smoke D. ZDM, Westwide Gun, Currency και Max Beam. Kill of Season. Yeah, yeah.

σαν τον παλιό καλό ήχο του hip hop εδώ στο Kill of Season. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν πάμε στη δεύτερη ώρα με τις πολλές και καλές μουσικές, θέλω να πιστεύω, που διαλέγουμε. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει το άλμπουμ του και είναι πράγματι μια πολύ καλή καινούργια δουλειά αυτό το 7ο άλμπουμ του Vince Staples, το οποίο παντρεύει, όπως κάνει σε πολλά, το rock με την punk και το hip hop, ένα πολιτικό rap άλμπουμ. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι αυτό, και αυτή τη φορά από το Cry Baby, από αυτό το άλμπουμ, διαλέγουμε το White Flag. Ωραίος πραγματικά, ακούστε αν σας αρέσει ο ήχος και τον προηγούμενο άλμπουμ του και του hip hop γενικότερα. Vince Staples στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, 90,4.

από το Compton, εκεί που μεγάλωσαν πολλοί rapper, μεταξύ άλλων και NWA, Vince Staples, White Flag, από το Cry Baby. Μένουμε στην Αμερική, πάμε στη Βόρεια Καρολίνα, όμως τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn, στη Βόρεια Καρολίνα γελήθηκε. Και εδώ έχουμε ένα ξεχωριστό άλμπουμ στο είδος του και μάλιστα είναι το δεύτερο στην καριέρα της. Θέλω να προσέξετε το όνομα αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί περισσότερο στο μέλλον. Κυκλοφόρησε το 19 ένα πρώτο άλμπουμ, το Blood, και τώρα έρχεται με το Say Help Me God. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει τα ονόματα Kim Gordon, εμφανίστηκε και στο Saturday Night Live με ένα ωραίο ζωντανό παίξιμο, η Kamasi Washington και ο Σάμφα. Το όνομα της είναι Kelsey Lou.

Έχουμε ήδη δύο μηνύματα που γράφετε πόσο σας αρέσει το τραγούδι αυτό. Σας το είπα, είναι πολύ καλή η 35χρονη Kelsey Lou. Το καινούργιο της άλμπουμ, παραγωγή Jack Antonoff, από το label Dirty Heat, και το κομμάτι Cutting Off the Head of a Ghost. Στις απώλειες τώρα δυστυχώς εδώ έχουμε έναν νεαρό και έφυγε δυστυχώς στα 29 του, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του και σε τέτοια ηλικία και ήταν πραγματικά hitmaker. Όπως τους λένε στην Αμερική, για τον Drake, για την Sexy Red και για πολλούς άλλους, μεταξύ άλλων και για αυτόν εδώ, Travis Scott, Sicko Mode και ένα αντίο στον παραγωγό Tay Keith που μας άφησε στα 29 του. Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold.

Stay Keithen, παραγωγός συνεργάτης, όπως σας είπαμε, εδώ στο σύκομο του Travis Scott, στον Drake και στην Beyoncé, βραβευμένος και δύο φορές για Grammy μουσικός υποψήφιος. Επίσης, να, όσο γίνεται η εκπομπή πια, δυστυχώς διαβάζουμε πριν λίγα λεπτά από καρδιακή προσβολή στα 50 του ο μπασίστας των Sixpence None the Richer, με εκείνη τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε λιώσει και εμείς τότε, το Kiss Me, και με αυτό σας αφήνουμε για τον Justin Curry. Να περνάτε όμορφα όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Διαλέγουμε ωραία τραγούδια σαν γι' αυτό την δεύτερη ώρα, τέταρτη πια της Rock Zone's. Μπάμπης Καραλής από τις 9 και μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλό που σου κου, γεια σας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Στον επόμενο τόνο
8: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
7: Ακριβώς.
9: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
10: Music is freedom.

Και όπως πολύ εύστοχα λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μελή. Και υπέροχες φωτογραφίες από παραλία. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι βραδιά Παρασκευής, είναι 19 Ιουνίου. Τη βραδιά της Παρασκευής δεν μιλάμε τόσο πολύ, παίζουμε περισσότερες μουσικές. Έχουμε τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και παρέα θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στους 90,4 στο κανάλι 1. (6) 9 51 904 904. Φινάλε εβδομάδας. Ελπίζω η εβδομάδα να πήγε καλά, ελπίζω η βραδιά σας να κυλάει όσο καλύτερα γίνεται. Και ελπίζω να υπάρχει και διάθεση για να περάσουμε και το Σαββατοκυριακό όσο καλύτερα γίνεται. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Ωραίο θέμα. Παρασκευή σήμερα και παίζουμε λίγο δυνατά. Και έτσι πρέπει. Ακριβώς. Αγάπη είναι δώρο. Αυτές οι εικόνες είναι δώρο, Δημήτρη. Το συζητάμε. Α, ναι, αλλά είναι φωτογραφία. Τι να την κάνεις. Double choco. Λοιπόν, ωραίο έδεσμα. Αυτό είναι ότι πρέπει και πού να το βρω τώρα. Αυτά είναι, μου στέλνετε εδώ και σοκολατοειδή. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Να σε καλά, Δημήτρη, τη γλύκα του. Πάντα γλυκαμένος.

Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα είναι. Ο Δημήτρης μου έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από μια παραλία που βρίσκεται και μας ακούει προφανώς και μου λέει ότι η φωτό δεν μπορεί να αποτιμήσει αυτό που βλέπει ο οφθαλμός μου. Αυτό όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και στη ζωή μας, τόσο καλύτερα είναι. Γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας και στην υπερτίμηση της εικόνας. Βέβαια αυτό, Δημήτρη, έχει να κάνει και με, με το φωτογλύκισμα. Έτσι. ...38 λεπτά μετά τις 9. Ο Πειραιάς στο ραδιόφωνο του, το κανάλι 1, 90,4. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, πάμε να το χαρούμε. Και αν δεν ενοχλείτε, αν φοράτε ακουστικά, αν έχετε κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο και είστε κάπου, θέλω να του δώσουμε λίγο ένταση. Γιατί είναι θέματα.

Πω, ένα θέμα. Και αν όχι την βραδιά της Παρασκευής, πότε? Έτσι λέμε να πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Με αγαπημένες μουσικές, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Εδώ στους 90,4. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. 6-9-51-904-904 και τα Viber μηνύματά σας. Μακάρι να είναι έτσι, όπως μου λες, και ακόμα παραπάνω. Μέρα χωρίς μουσική, χαμένη μέρα. Και είπαμε ότι κάθε βράδυ θα είμαστε εδώ. Χωρίς σταμάτα ξεκίνα. Αυτή η σεζόν ήταν έτσι, σταμάτα ξεκίνα. Οπότε στο φινάλε της, έτσι το καλοκαίρι, θα πάμε όσο πιο δυνατά μπορούμε.

νομίζω ότι μου στέλνεις πολύ βαθιά μηνύματα απόψε και είναι και Παρασκευή και δεν μπορώ να ξεκινήσω να μιλάω για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σταθούμε. Λοιπόν, 10 παρά 10 εδώ στον Πειραιά. Στους 90,4. Ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω. Βασίλη, ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο. Τεό. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Γεια σου Δημό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια να ρε περαστικά. Κάτσε, γιατί είδα μήνυμα. Αγόρι μου, παιχταρά μου, Μπιλ για σένα. Συστημένο, στο στέλνω.

που είσαι τώρα on the road ή είσαι ακόμα γραφείο, μη μου λες τέτοια. Μη με σκάς. Εύχομαι να είσαι on the road και να ακούς τις μουσικές μας. Αλλά τώρα και γραφείο να είσαι, έχεις επιλέξει και πάλι την ησυχία σου, έτσι. Στο μάχη, οκ, δεν σε ρώτησα. Πέρασε.

Ξέρετε, με τον Βασίλη βρίσκουμε πάντα τρόπους να κάνουμε πολύ όμορφες κουβέντες και να λέμε ότι η ζωή πάντα παίρνει το χρώμα που εμείς της δίνουμε. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο καμβάς είναι δικός μας και εμείς του δίνουμε τα χρώματα και κάνουμε πάνω του τις δικές μας ζωγραφιές.

Ο Νικόλας εδώ μου στέλνει ένα όπο. Μου στέλνει ένα πάρτι. Το λέγαμε τις προάλλες και το συζητούσαμε με τον πρόεδρο εδώ του ραδιοφώνου. Και υπήρχε και σκάφος και όλα ήταν έτοιμα και κάπου έμεινε στην κουβέντα όλο αυτό. Ένα boat party. Μια βόλτα και μουσικές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να το κάνουμε. Κάποια στιγμή, να αυτό είδατε, κάποια στιγμή αυτή η αναβλητικότητα. Λοιπόν, θα πάω τα διαφημιστικά 10 και 3 πρώτα λεπτά. Γιατί θέλω να ακούσω και λίγο Herman κατά νέο. Πω, ένα θέμα θα μας πάει στις 10 και στο διάλειμμα. Λέω να το στείλω στον Νικόλα αυτό, στο Δημήτρη, στο Βασίλη, σε καλούς φίλους που μας κάνουν να είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι. Οπότε πάμε με το Groove Jet, μια και μιλάγαμε και για πάρτι.

πάμε εμείς να κάνουμε ένα jet party. Και σε πολύ δυνατούς χώρους στο εξωτερικό, και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο μία ερμηνεύτρια το έχει κάνει. Στα πάρτι, στις βραδιές. Υπάρχει μια ευγενική προτροπή να αφήνουν τα street party που κάνει ο Δήμος. Τα street party, λες Δημήτρη? Λοιπόν, κάνε και ένα street party εδώ Πειραιάς που ήταν απίστευτο, πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, στο ημέρες θάλασσας, στις ημέρες θάλασσας.

Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα τώρα. Κράτη όλα, κράτη μηχάνες. Και σε αυτό που έλεγα και στα πάρτι. Έλεγα λοιπόν ότι σε χώρους υπάρχει μια ευγενική προτροπή να αποχωριζόμαστε τα κινητά μας για να είμαστε αναπόσπαστοι εκεί. Να χορέψουμε, να μιλήσουμε και να ξεκολλήσουμε λίγο από τις οθόνες. Να δούμε ρε παιδί μου σε στιγμές αμηχανίας και σε στιγμές φλερτ, να μην κοιτάμε το κινητό δηλαδή, να κοιτάμε ένα στον άλλο. Και ένα ενδιαφέρον. Μιλώντας έτσι με νέους ανθρώπους, ένας τρόπος να φλερτάρω είναι να δώσουμε να αλλάξουμε Instagram. Έλα εσύ. Έλα. Στεναχωριέμαι. Αλλά και από την άλλη άκουγα έναν καλλιτέχνη της προάλλης που έλεγε ναι, λέει, είναι λίγο, τον ρώταγαν σε ένα podcast. Το έλεγαν φλερτάρεις. Δεν έχει μια επικινδυνότητα το να φλερτάρεις και με πολύ φυσικό τρόπο λέει ότι αν έχεις μια ευγένεια στην προσέγγιση σου μπορεί αυτό να ποινικοποιηθεί. Μπορεί να ποινικοποιήσουμε και το φλερτ. Τώρα βέβαια αν το φλερτ είναι ατσούμπαλο, ναι, εντασί. Λίγο ακόμα.

Έχω να παίξω χρόνια και το σκέφτομαι και δεν ξέρω πραγματικά. Τελευταία φορά που είχα παίξει ήταν στη Fifth Avenue με το Van. Χριστούγεννα ήταν. Σε μια εκδήλωση μιας εταιρείας καλλιτικών. Εκεί είχα παίξει. Ίσως κάποια στιγμή. Δίνω.

0: διαλυματάκι και αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Είμαστε και πάλι μαζί στη δεύτερη μας ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10. Νομίζω ότι όλα κάνουν ένα κύκλο. Έτσι λοιπόν και ο ιστός θα κάνει τον κύκλο του. Θα εγκλωβιστούμε. Και αν όχι εμείς οι νεότεροι άνθρωποι απίστευτα σε αυτόν, θα υπάρξουν κάποιοι τολμηροί αρχικά και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε άλλα πιο υγιή μονοπάτια. Μπορεί να μας φαίνεται αυτό, πώς να το πω, ουτοπικό, να μην το πιστεύουμε, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα. Όλα κάνουν ένα κύκλο. Εδώ τώρα τι να δω, πείτε μου. Εδώ τι να πω. Λοιπόν, Δημήτρη Νικό, βουτιά στο χρόνο. Καλή βουτιά στο χρόνο. Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω 30 δευτερόλεπτα για να δω αν θα καταλάβετε ποιο είναι αυτό το θέμα.

Γεια σου ρε Κώστα. Στάιλερ, όχι freestyler. Στάιλερ. Πόπο. Μη σταματάτε να ακούτε ραδιόφωνο. Μην σταματάτε να ακούτε ραδιόφωνο.

6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δεν ξέρω που και πώς σας πετυχαίνω, εύχομαι και ελπίζω να είστε super, να είστε καλά. Free, δεν λες τίποτα. Music is freedom. Τις ανάσες μας, τους φίλους μας, τη συντροφιά μας, τις μουσικές μας. Και όλα καλά.

φίλος μου Τεό πρέπει να μας έβαλε στις επαφές του για να μας πει καλησπέρα. Καλησπέρα Τέουλας, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. (Συσχελίδι) 6951-904-904 Viber μηνύματα και μόνο.

Ρε φίλε, τι παίζεις? Τέουλας εδώ. Έχω αράξει με αλάρμ να μην πω σπίτι. Τέουλα τα σέβη μου, σε ευχαριστώ πολύ μπρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο μήνυμα. Δημήτρη, κάτσε να μου γράψει ο Δημήτρης τώρα μήνυμα. Θα μου πει το πάθε κι άλλος. Για τον Τέουλα λοιπόν. Νέος στην παρέα, παιδιά.

Είπαμε ότι απόψε θα παίξουμε δυνατά όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι θέλουμε να πάμε το καλοκαίρι, όσο πιο δυνατά γίνεται, τις Παρασκευές τουλάχιστον, και τις βραδιές μας να είναι κάθε βράδυ όσο πιο καλό και καλοκαιρινό γίνεται. 90,4 να θυμάστε, κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 ακούτε αυτές τις μουσικές, και γενικότερα 9 μέχρι και το πρωί έχουμε πολύ δυνατά πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες μουσικές. 7 με 9 εναλλάξω ο Δημήτρης Αντωνόπουλος και ο Νίκος Ξανθάκος, και 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης με τη Rock Zone, γιατί εδώ στους 90,4 οι μουσικές δεν σταματάνε ποτέ. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 ο Ραμόν, τον Active Member από την ελληνική low bap σκηνή. Πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες μουσικές. Ραδιόφωνο, το κανάλι 1-1, ραδιόφωνο φτιαγμένο από ανθρώπους για ανθρώπους. Και όπως λέω, μη σταματάτε να ακούτε, μη σταματάτε να ψάχνετε. Γιατί όποιος ψάχνει, βρίσκει.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρ Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

19 λεπτά πριν τις 11 έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της διαδρομής μας, εδώ που οι μουσικές θα μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. Χωρίς λόγια, δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για τη βραδιά της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9. Μείνετε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

alimentation.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Ok. On sort des choses, s'il vous plaît. Merci.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

90,4. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.